δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και η Ρένια Λουίζη.
1: Αν αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουγελμάκη.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Αχα.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέλω να ξεχάσω.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σήμερα θα μάθουμε, άκου μοίρα το τρελαθείς. Το cookie jarring.
2: Βάζω cookie jarring. Τα μπισκότα μέσα στο βάζο.
1: Ναι. Παθαίνεις βαζομπισκότωση, κατάλαβες. Άκου να δεις τι σημαίνει αυτό, λέει.
2: Είναι.
1: Όταν κάποιος σε κρατά ως δεύτερη επιλογή, επικοινωνεί μαζί σου που και που, κυρίως όταν βαριέται, νιώθει ανασφάλεια για τη σχέση του, που είναι άλλη, όχι η δική σου. Και άλλη. Που δεν την ξέρεις.
2: Εγώ δηλαδή είμαι καλβάτζα.
1: Ή όταν δεν του βγαίνει το άτομο που πραγματικά θέλει, είσαι εκείνο το μπισκότο στο βάζο.
2: Ναι, ξέρεις
1: το
2: ότι
1: οποίο
2: το έχεις.
1: Έχει πάρει λίγη υγρασία μέσα.
2: Ναι,
1: είσαι σε φάση για να βρεθείς στο μπέν.
2: Αλλά.
1: Ξεράθηκε. Ναι, αλλά σου λέει από το Λότελα καλή και η Παναγιώτενα. Θα πάρω τη Μιράντα, δεν πειράζει. Από τη ξηρασία καλή είναι.
2: Την ξεραμένη και τη σταφυριασμένη, την κατσιασμένη. Έχει βγει κανένα μαμούνι, δεν πειράζει. Όχι, ρε, δεν είμαι εγώ το κουκιτζάρι κανενό. Άντε μου τα πάρω.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βάλε στα χείλη σου ραγιό. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ό,τι παίζουμε εμείς σήμερα, το παίζουν οι άλλοι. Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό...

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος.
0: Απόφασή σου.

Από πού θα σου δισκάσω, δεν ξέρει ποτέ. Group Therapy Δευτερίτσα με τα Κυριακούλα, όπω θε πε το, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχετε γυρίσει ακόμα. Το κατάλαβα χθε που γυρνούσα και εγώ για τα διόδια στα Μάλγαρα, αλλά και στο Αιγίνιο. Εντάξει, το Αιγίνιο ήταν αέρα, ήμουν πρώτο αμάξι. Αλλά ρε, παιδιά, και στα Μάλγαρα μια χαρά. Καλημέρα λοιπόν σε όλου. Το Group Therapy είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Μαρία Πεζαρούλα στον αέρα τη πόλη μέχρι τι 8. Αχ, έκανα και ρήμα. Τι ωραία, τι καλά, παιδιά, άδειοι οι δρόμοι χθε ήταν. Θαύμα η επιστροφή στην πόλη. Βέβαια, έφτασα σε μια Θεσσαλονίκη κατάμεστη από κόσμο. Η παραλία έσφιζε. Και πόσο ήθελα να πάω αυτή τη βόλτα κάθε φορά που περνάω από λεωφορείο Νίκης. Ρίχνω ένα βλέφαρο εκεί στην παραλιακή μας. Λέω, αχ, να σταματούσα τώρα εδώ. Δεν έχει εννοείται να παρκάρω πουθενά, που δεν είδε θα σταματούσα. Αλλά λέω, αχ, να είχα παρκάρει εδώ τώρα να κάνω βολτίτσα με όλους αυτούς τους συντοπίτες και συντοπίτησες. Λοιπόν, θα γίνουμε ωραία παρέα. Πολλοί από σας έχετε αρχίσει και γυρνάτε, αλλά αυτή η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου είναι για να την πηγείς στο ποτήρι και η θάλασσα ήταν το Σαββατοκύριακο θαύμα. Καλημέρα στον Ιωάννη από το αεροδρόμιο στη Φραγκφούρτη με 9 βαθμούς. Μας έφερε καλό χειμώνα, θα πω επίσημα εκεί. Καλημέρα στη Μένη, καλημέρα στον Φλόρι από Πάρο, διακοπές. Καλημέρα στον Μπιλ, γεια σου Ρίο Γρεβενέιρο, γεια σου Νικόλ Κατερίνα. Κατερίνα από Γιαννιτσά, Κατερίνα στο δρομολόγιο. Ξεκινάει, λέει, ένα επαγγελματικό καινούριο κεφάλαιο. Σήμερα στα δρομολόγια έχω για παρέα τον άντρα μου. Φιλάκια γλυκά στο ζεύγος. Καλημέρα στο Μιχάλη. Επιστροφή πλέον δουλειά σε κανονικούς ρυθμούς. Αλλά εννοείται το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμη. Ναι! Ακόμα και Σεπτέμβρη είναι, ρε παιδιά, καλοκαιράκι. Ειδικά με αυτές τις θερμοκρασίες που θα κάνει. Φύγαμε δυνατά με την απόλυτη, γιατί είμαστε η εξαίρεση στους αγουροξυπνημένους. Καλώς ήρθες, καλημέρα.

Και επιστροφή στο 2005, εννοείται με Νίκο Βέρτη. Πω, πόσο το αγαπώ αυτό. Και όταν είχε βγει, πω, ήμουν πάρα πολύ μικρή, αλλά το χόρευα πάρα πολύ έξαλλα, τρελά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Group Therapy με τα Κυριακούλα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 πάντα. Είστε ήδη κάποιοι άτακτοι, μου λέτε εδώ καλό χειμώνα. Σας επαναφέρω στην τάξη. Θα το αφιερώσω αυτό από την Καταρίνα στο χάρι της, που θέλει πολύ και της αρέσει ο Βέρτης. Και θα το αφιερώσω και από τον Μπίλη στη Γεωργία, όχι το συγκεκριμένο με τους συγκεκριμένους στίχους. Γενικότερα, πολύ αγάπη και φυλάκια. Και ξέρετε τώρα, οι καλοκαιρινοί έρωτες, οι χειμωνιάτικοι που τελείωσαν και ξαναγίνονται καλοκαιρινοί, φθινοπορεινοί κτλ. Είναι πάντα στο παιχνίδι. Καλημέρα στο φίλο Παναγιώτη. Καλημέρα εδώ στο Σωτήρι. Πώς τα περάσαμε, λέει, στο Λιτόχωρο. Όχι όπως εκεί στο Ντέγκεντορφ με 9 βαθμούς πάντως. Στο Λιτόχωρο είχε 32 περίπου. Η Θεσσαλονίκη και εγώ, όταν αλλαγώ, ήμουνα στη Δροσά. Ξέρεις ότι μου αρέσει η Δροσά. Και η θάλασσα ήταν λάδι, πάρα πολύ ωραία. Αυτό που με εντυπωσιάζει όμως είναι ότι όσο περνούν τα χρόνια, οι άνθρωποι τρενάρουν τις διακοπές τους ακόμα περισσότερο. Και τι σου λέει, να, εδώ η Νικόλ μου λέει, καλώς ήρθε ο Ιούλιος πάλι με αυτές τις θερμοκρασίες. 27 βαθμουλάκια έχουμε αυτή την ώρα στην πόλη, 73% υγρασία και θα φτάσουμε ένα 34, με πολύ πολύ μικρή πιθανότητα βροχής εκεί το βραδάκι, πολύ μικρή όμως. Και αν με ρωτάς για το επόμενο των ημερών, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μέχρι και την επόμενη Κυριακή, που θα χτυπήσουμε, λέει τώρα, ένα 38 ξανά, αλλά επιφυλάσσομαι. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά σήμερα στην Αιτωλία, τον Ευτύχη και την Ευτυχία και την Ευτυχούλα, που έχουν την ονομαστική τους εορτή, και θα τα πούμε σε λίγο με Αντώνη Ρέμο.

Αντώνη Ρέμος, για να δεις τη ζωή αλλιώς χρειάζεται να είσαι και ελαφρώς φαγωμένος. Ξέρετε, αυτή την ώρα θέλει το τόσο όσο. Καλημέρα σας, Group Therapy, φυσικά με τα Κυριακούλα, στο Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα μέχρι τις 8. Γεια σου, ρε Στέλιο, καλή εβδομάδα. Πού βρίσκεστε, θέλω να μου στείλετε, στο 6982-951-951. Καλημέρα στον Άλντι, γεια σου, Μανώλη, μου στέλνεις έναν καφέ με πολλά παγάκια. Εγώ έχω να σου πω σήμερα, το ακούς αυτό το ελαφρύ γκλίνγκι? Είναι ελαφρύ γκλίνγκι, γιατί δεν μου έβαλαν πολλά παγάκια και όλο τυχαίω δεν μου έβαλαν πολλά παγάκια. Εμένα μ' αρέσει χωρίς πολλά παγάκια ο φρέντο εσπρέσο, γιατί καταλαβαίνεις καφέ. Ενώ το παγάκι λιώνει φουλ, μετά γίνεται νερό και καταλαβαίνεις τώρα. Καλημέρα, Γεωργία. Ανταποδίδω, λέει, φυσικά με πολύ αγάπη στον πύλη μου. Λοιπόν, μην ξαναγίνει. Τέλος, όποιοι τα φτιάχνουν, τέλος. Αυτό είναι, δεν έχει. Τώρα τον πήρες, τώρα την πήρες, τελείωσε. Πάει. Άντε να γυρνάμε σιγά σιγά και από τους καλοκαιρινούς έρωτες, άντε να γυρνάμε σιγά σιγά στην καθημερινότητα. Δεν είναι σήμερα η μέρα που θα πούμε τα κεφάλια μέσα. Δεν είναι. Είναι την άλλη εβδομάδα. Σήμερα προς το παρόν το κρατάμε ταπεινά, χαμηλά, τον πύχη και συνεχίζουμε με καλοκαιράκι. Τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Υπάρχει μια ανάγκη για έγκαιρη, σταθερή και συντονισμένη αντιμετώπιση των κουνουπιών, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Είναι δύσκολη κατάσταση, κυκλοφορία του ιού στην Αττική, αναμένονται νέα περιστατικά, είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση γι' αυτό. Βέβαια, εμένα παιδιά δεν με τσιμπάνε καθόλου, δεν ξέρω, δεν με προτιμούν. Έχω ανθρώπους δίπλα μου, τους τσιμπάνε, μου λένε, αχ, 15 κουνούπια σήμερα. Εμένα τίποτα, δεν θα με τσιμπήσει, δεν θα, όπως άλλα καλοκαίρια που θα μπει στο δωμάτιο και θα προσπαθώ να το εξουδετερώσω. Κατερίνα Λιόλιου, για τη συνέχεια, δυναμώσέ το.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πρώτη θέση και ακούσαμε ψυχολόγο εδώ στο Group Therapy με τα Κυριακούλα και στο Κοσμοράδιο 95,1. Πρώτη θέση νομίζω ότι έχει η Βασιλική. Πηγαίνουν τα παιδιά καθοδόνι, ναι, μου λέει, για Λευκάδα από εδώ από τη Θεσσαλονίκη και μου εύχονται καλή εβδομάδα και μου στέλνει μετά. Είμαι με το αγόρι μου και οδηγάει. Πρώτη θέση και ακούσαμε ψυχολόγο εδώ στο Group Therapy με τα Κυριακούλα και στο Κοσμοράδιο 95,1. Πρώτη θέση νομίζω ότι έχει η Βασιλική. Πηγαίνουν τα παιδιά καθοδόνι, ναι.

Έπηγαινε Ελλάδα, θα σου πω όχι. Θα οδηγήσει εσύ για να απολαύσω. Ευχαριστητώ την άδειά μου κι εγώ. Καλημέρα λοιπόν στα παιδιά. Καλό ταξίδι, να περάσετε ωραία, να πάτε εκεί Αγιοφύλια, να πάτε Γκρεμνούς, να πάτε Καταράκτες Νιδρίου, να το ζήσετε ρομαντικά. Εντάξει, είναι ωραίο νησί. Καλημέρα στο φίλο Γιώργο. Φυλάκια στη Χαλκιδική, πολλά, πολλά, πολλά. Καλημέρα στην φίλη εδώ Κατερίνα, στη φίλη Μέρη. Καλημέρα. Περίμενε μισό λεπτό. Ποιον έχω εδώ? Έχω τον Κώστα. Και ο Κώστας έχει ένα δίλημα τώρα εδώ. Νιώθει ότι έχει βρει τη γυναίκα που θέλει να κρατήσει δίπλα της, αλλά πρώτη φορά εν όσο είναι σε σχέση, μια άλλη γυναίκα τον προσεγγίζει και είναι έτοιμος να πάει. Και μου λέει τώρα τι συμβαίνει γι' αυτό και τα λοιπά. Εντάξει ρε εσύ, να σου πω κάτι. Κάτι υπάρχει που δεν το έχεις, κάτι υπάρχει που σου λείπει. Ίσως να έχει κάνει τον κύκλο της η σχέση σου. Ίσως πάλι να μην έχει κάνει τον κύκλο της και να μην είστε στα καλύτερά σας γιατί δεν φροντίσετε ο ένας τον άλλον. Σε κάθε περίπτωση όταν έρθει κάποιος δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έχουμε δημιουργήσει το χώρο. Δεν σου λέω ότι φταίει το άτομο, έχεις δημιουργήσει εσύ λίγο κάπως το χώρο και η σύντροφό σου φυσικά. Τώρα, απιστίες, ξαπιστίες, άμα χωρίσεις και πας μετά να κάνεις το οτιδήποτε, μετά την απομάκρυνση με το ταμείο, ούδεν λάθος αναγνωρίζεται. Οπότε σκέψου το καλά, γιατί εντάξει τώρα. Ζωή είναι ρε παιδιά, ρέει. Κυλάει, κυλάει. Μ' όποιον και να κυλήσει, ωραία θα είναι. Στα καλύτερα που έλκονται. Από Ιουλία Καλυμάνη, καλημέρα σου.

κινδυνεύουν και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, γιατί μπήκαν με το δεξί στη Super League. Η αλήθεια είναι, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Άιντε, θα έχουν να βλέπουν κάτι και οι φίλοι του ποδοσφαίρου. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0. Πολλά γκολ, πολλά χαμόγελα. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά με το δεξί. Τώρα, εν όψη και του ευρωπαϊκού τελικού εκεί με την Μπραν, θα είναι μια χαρά, εξαιρετικά η διάθεση στα ύψη. Φυσικά αυτά τα μαθαίνει στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μαρία Παζαρούλα μέχρι τις 8. Δεύτερος ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League στη Σιλεσία, εκεί στην Πολωνία. Έμαθα και πού είναι η Σιλεσία, παιδιά, με όλες αυτές τις διοργανώσεις μαθαίνεις και καινούργια πράγματα. Εντάξει, τίθηκε στις λεπτομέρειες από τον ανίκητο πλέον Μόντο του Πλάντης. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος είναι ανίκητος. Πηδάει επί κοντό και μετά πηγαίνει και βόλτες με το σκάφος εκεί με τη δικιά του την Ντεζιρέ, πώς τη λένε. Από άλλα νέα αθλητικά, ο Έρλινγκ Χάλαντ αποχωρίστηκε τα χαρακτηριστικά μακριά ξανθά του μαλλιά και παρουσίασε το νέο κοντό κούρεμά του λίγο πριν από την Premier League εκεί στην Αγγλία και τις υποχρεώσεις με τη Manchester City. Δεν μου αρέσει αυτό το καπελάκι το ξανθό που έχει κάνει. Πουδενή. Δηλαδή, άμα μπεις, Erling το έχει στο Instagram, μπεις και τον δεις. Όχι, παιδιά, όχι, όχι, όχι. Γιατί το έκανε αυτό, ποιος τον κούρεψε έτσι, δεν μου αρέσει καθόλου. Βέβαια, εντάξει, όταν το έχει λίγο σουλουπωμένο εκεί, πιο κοντό, πιο προσκαρφάκι, έτσι ξέρεις τώρα, του 2000 το κούρεμα, στην τελευταία φωτογραφία. Τρώγεται. Καλημέρα, εδώ μας λέει ο φίλος Φλόρι ότι πήγε πάρο 6,5 ευρώ καφές, 3 το μικρό νερό, ο Χριστός και η Παναγία. Καλημέρα στο Μενέλαο, πάμε δουλειά μετά από 2 εβδομάδες. Γεια σου ρε Μενέλαε, γεια σου και σένα φίλη Τάνια. Κάνε λέει μια αφιέρωση να πάρουμε δύναμη. Θα αφιερώσω το καλύτερο. Ρουφίξτε μια γρανίτα, παιδιά.

Δεν είστε πουθενά, είστε στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Αχ, από τις καλύτερες πρωινές συνήθειες, ελπίζω. Και να πω την αλήθεια, χαίρομαι που έχετε κόσμο συντονιστεί και έχετε στείλει και το μήνυμά σας εδώ στο Viber. 27 ολόκληρα βαθμουλάκια, 27,5 ωριακά αυτή την ώρα στην πόλη. 73% υγρασία, θα φτάσουμε ένα 34, σένιο και περιποιημένο. Με το κλασικό μποφόρι στα 4 μποφόρο, το αγέρι μας το μεσημέρι, θα είναι έθριος ο καιρός. Πολύ, πολύ μικρή πιθανότητα βροχή το βράδυ, τώρα ένα 10% δώστου. Και έτσι ωραία και λίγο συννεφιασμένα, αλλά με ψηλή θερμοκρασία θα πάει και όλη η εβδομάδα. Μία προσοχή σήμερα στον περιφερειακό. Θα κλείσει από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί μεταξύ Κόμβου Παπαγεωργίου και Μετεώρων, στο ρεύμα προς ανατολικά, με τον αποκλεισμό να εφαρμόζεται στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία και στο δημοτικό γήπεδο. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μέσω λεωφόρου στρατού θα έρχονται τα Γιάννη Ρίτσου, Θησαίος. Εκεί θα υπάρχει κατάλληλη σήμανση, οπότε οι οδηγοί που κινείστε από τις 11 το βράδυ περιφερειάδα, προσοχή. Τι μου στέλνετε εδώ όμως, στέλνει ο Θοδωρής. Καλημέρα, καλή μας συνήθεια, λουλούδι. Πέρασα υπέροχα, ήθελα κι άλλο σκατούλες. Ρε εσείς. Όλοι θέλαμε κι άλλο, αλλά εντάξει, να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Καλημέρα στο Δημήτρη, τα λέμε εδώ για τα ποδοσφαιρικά. Καλημέρα στο Μπιλί. Γεια σου, ρε Κομωτινάρα. Γεια σου, Σταματία μου. Γεια σου, Πολυνίκη μου, που επιστρέψατε όλοι και μ' αρέσει πάρα πολύ που μου στέλνετε. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Επιστροφή λέει στη δουλειά από άδεια, φασάρα. Εντάξει, γι' αυτό εγώ κάνω έξαλα που σου κουλιτόχωρο, γιατί τρεις μέρες δεν σου φαίνονται και πολύ. Οπότε μετά δεν ξενερώνεις και ιδιαίτερα. Καλημέρα στο φίλο Δημήτρη. Πρώτη μέρα λέει δουλειά σήμερα, μετά από 12ήμερο road trip σε Νέα Υόρκη, καταράκτες Νιαγάρα, Toronto, Kingston, 1000 islands. Ποιο είναι αυτό, Long Island και ξανά Νέα Υόρκη. Είμαι όμως, λέει, με jet lag και μόλις μία ώρα ύπνο. Τι θες, αγόρι γλυκό, να σε λυπηθώ. Θα σου δώσω ένα Θοδωρή Φέρι να το απολαύσεις.

0: αυτό του φέρει, ρε παιδιά, δεν θα ταιριάζε πάρα πολύ με μια ροκιά. Δηλαδή τώρα τελευταία δεν ξέρω τι αλαλούμ με έχει πιάσει και θέλω να κάνω μίξ τα τραγούδια, τα ελληνικά με τα ξένα, ξέρετε τώρα. Να βάλω metal και να πετάξω και μια Πάολα στο Τσακίρ. Group Therapy, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 με τα Κυριακή διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Τώρα εντάξει, εσύ που θα μου πεις τα δικά σου, δεν είναι τελευταία, έχει άλλη μία μέρα, Δευτέρα 31. Θα σου πω ότι κανονικά ο Αύγουστος έχει και όλο το Σεπτέμβρη. Και το Σεπτέμβρη θα πρέπει να τον μετράμε σαν Αύγουστο. 50 Αυγούστου, 53 Αυγούστου και ξέρεις τώρα. Σας ευχαριστώ που μου κρατάτε παρέα. Έχουμε άλλη μία ώρα Group Therapy και εγώ θα σου πω ότι την Τετάρτη έχουμε και φοβερή κληροσάρα. Γιατί τα φροντιστήρια συνεργασία που έχουν 4 σημεία στην πόλη, στρατηγικά σημεία, για να εξυπηρετούν όλους όσους θέλετε έτσι, καλύτερη εκπαίδευση, σε Χαριλάου, Πεύκα, Πολύχνη και Εύοσμο, έχουν μια μακρά πορεία στο χώρο της συμπληρωματικής εκπαίδευσης. Έχουν αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον αξιόπιστους και αποτελεσματικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην πόλη. Και φυσικά είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά των φροντιστηρίων συνεργασία είναι ότι οι μαθητές αποδίδουν με έτσι, επάρκεια και έχουν υψηλή αποδοτικότητα στις πανελλαδικές με ποσοστό που ξεπερνά το 85% επιτυχία σε σχολές πρώτης προτίμησης. Και θα γίνει μια κλήρωση εδώ γιατί θα κερδίσει ένας τυχερός ή μια τυχερή μαθητής-μαθήτρια μια πλήρη ετήσια υποτροφία για μαθητή ή μαθήτρια πρώτης λυκείου αξίας 1.500 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη, κλήρωση ήδη τρέχει αρκετές ημέρες. Εσύ στέλνεις τη λέξη υποτροφία, το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951 και αναμένεις την Τετάρτη την κληροσίτσα. Και έρχομαι και εγώ με τη δεύτερη ώρα Group Therapy.
1: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνει για 6 ώρες σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός από τις 11 έως τις 5 αύριο το πρωί. Στο ρεύμα προς ανατολικά από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο Μετεώρων. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ζάκυνθος. Συνελήφθη 63χρονη για θανάτωση γάτας. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ. Χανιά. 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια κατέρευσε σε πεζοπορία και έχασε τη ζωή της στον Πάλο. Την Ισία. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες. 3 οι αγνοούμενοι. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-0 απέναντι στο Λεβαδιακό στην έναρξη της Super League. 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 34. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Άστε, θα πούμε την άλλη εβδομάδα που θα γυρίσετε όλοι, γιατί προς το παρόν νομίζω ότι κάποιοι είστε ακόμη διακοπές και καλά κάνετε. Και αρκετή έξοδο, θα πω, είχε αυτό το πουσουκού, γιατί οι περισσότεροι εκμεταλλεύεστε αυτή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου να κάνετε τις διακοπές σας. Λάδι ήταν η θάλασσα, παιδιά. Όλο το πουσουκού εκεί στο Λιτόχωρο, δεν πάω πουθενά εξωτικά. Τώρα με ξέρεις, εκεί στην Πιερία τη βγάζω. Ήταν λάδι. Group Therapy Μετακυριακής, 24ο πρωινό του Αυγούστου, φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μπράβο στον Άρη, μπράβο στην Αριανάρα που επικράτησε 3-2 της Καλαμάτας εκεί κάτω στο Κολοκοτρώνης. Στη μαύρη θύελα επικράτησε, τέλος πάντων. Πολύ, πολύ εγώ αυτά τα γκολ. Ένα στο 89 και ένα στο 93, στις καθυστερήσεις δηλαδή. Με 2-3 αυτή η ανατροπή με τον Φαμπιάνο, ο οποίος έβαλε αυτά τα δύο γκολ της ανατροπής. Αχ, ευτυχώς δεν βλέπω εγώ τέτοια μάτς, γιατί δεν μπορώ, παιδιά, καθόλου. Και δηλαδή το Ελλάδα-Πολωνία, που ήταν να το δω το φιλικό στο μπάσκετ για τα προκριματικά στο παγκόσμιο, δεν το είδα τελικά. Ευτυχώς κερδίσαμε δηλαδή. Εντάξει, 89-81. Τώρα αυτοί οι 8 πόντοι είναι για καρδιακούς. Δεν μπορώ. Εγώ θέλω τις μεγάλες τις διαφορές. Με 13-14 πόντους και πάνω. Δεν το είδα, υπόσχομαι, γιατί ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος τέθηκε εκτός από τα επερχόμενα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία, γιατί τραυματίστηκε. Με ρήξη στον επιγονατιδικό τένοντα. Δεν το είδα. Δεν το είδα. Σε όποιον θα πει ότι εγώ είδα αυτό το μάτς, γι' αυτό τραυματίστηκε ο άνθρωπος. Όχι, υπόσχομαι, ήμουν στο σπιτάκι μου έξω. Βασικά έξω, ναι, έτρωγα. Τι, φάγαμε πίτσα, μπιφτεκάκι εκεί στην πλατεία του Λιτοχώρου. Δεν έκανα τίποτα, δεν έχω καμία συνεισφορά. Στέλιος Ρόκος, στέλνεις το 6982-951-951 το μήνυμά σου όσο απολαμβάνεις ένα ωραίο Blast from the Past. Κάνε τώρα.

Με Δέσποινα Βανδύ συνεχίζουμε. Group Therapy με τα Κυριακούλας. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα μέχρι τις 8 στον αέρα της πόλης. Θα σας καλημερίσω. Στο Γιώργο, στο Μανώλη, στον Τάσο, στο Χρήστο, στον Προκόπη, στο Μιχάλη, στο Δημήτρη, στο Θεοδωρή. Στη Μέρη, στην Κατερίνα, στη Σταματία, στη Γεωργία, στην Κατερίνα, στη Βασιλική, στην άλλη την Κατερίνα. Στην Κωνσταντίνα, στον Άλντι, στον Μπιλ, στο Στέλιο, στο Γιάννη. Παιδιά, πάρα πολύ σας ευχαριστώ που είστε καλύτερη πρωινή παρέα. Τι ωραία, ούτε νύστα δεν μου έρχεται σήμερα, γιατί έχω συσσωρεύσει σαν την Καμίλα όλο τον ύπνο το Σαββατοκυριακό. Καλά, Παρασκευή προς Σάββατο έγινε τρελό πατηρντή, κοιμήθηκα 11 ώρες, 11,5 ώρες. Παιδιά, όλο τον ύπνο της εβδομάδας τον κάνω Σάββατο και Κυριακή. Αλλά χθες δεν μπόρεσα, ένα πενταμισάωράκι μόνο. Δεν πειράζει, θα να πληρώσω με σχέστα το μεσημέρι. Καλημέρα στους οδηγούς, πάνω που πήγα να πω ότι το πράγμα κινείται ομαλά και όλα είναι θαύμα και θεσπέσια. Κάτι μου το χάλασε εκεί στον περιφερειακό προς τα ανατολικά από την Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα. Είναι πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στείλε μου αν έχει γίνει και κάτι. 2-9-5-1-9-5-1. Τώρα θα σε πάω να ακούσεις Πέτρο Ιακωβίδη. Καλά, εσύ εννοείται κόσμο συντονίζει, γιατί σου έχω ερώτηση της ημέρας, έτσι ωραία μουσική. Πολύ θα το πάμε μουσικά σήμερα. Σου έχω διπλές προσκλήσεις για παράσταση στο θέατρο Δάσου. Σου έχω πολλά. Αλλά εντάξει τώρα, και αν τελείωσαν οι διακοπές σου και είσαι αυτό τα κεφάλια μέσα αυτή την εβδομάδα και έχεις φάει την ξενέρα σου, ειδικά αν είχες 2-3 εβδομάδες διακοπές, η ξενέρα θα είναι τεράστια. Αλλά αυτή η εβδομάδα θα είναι τέλεια.

0: Αυτή είναι, αυτό είναι το mood, παιδιά, της καλή μας εβδομάδας. Αυτό είναι το mood της Μετακυριακής, αυτό είναι το mood της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου. Εντάξει, έχει και άλλη μια μέρα, 31 Αυγούστου, η άλλη Δευτέρα. Αλλά εντάξει, είμαστε στο 24ο πρωινό με Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα και επειδή είμαι νοσταλγός του παρελθόντος αρκετά, αυτό από Πέγγιζ είναι από το 2009. Πόπο, ρε φίλε. Πρώτη ηλικίου ήμουνα, το άκουγα και τα νιώθα όλα στο φουλ. Στο έπακρο ήμουνα στο 100% σε όλα τώρα. Νιάνιαρο τώρα, πρώτη ηλικίου. Και εκεί πόσο. Λοιπόν, αυτό που μου λείπει από τότε είναι σίγουρα. Εκτός από εντάξει, η ξεγνιασιά, τότε δεν είχαν αρχίσει και τα διαβάσματα, θυμάμαι. Ήταν αυτά τα κινητά που είχαμε, τα Walkman, που στέλναμε με υπέρυθρες, θυμάστε, πριν τα Bluetooth καν. Που αλλάζαμε θέμα στα κινητά, που βάζαμε το θέμα και ήταν χρωματιστά από πίσω. Μου λείπουν λίγο και τα CD, τα album και όλα αυτά που αγόραζα. Πω, σαν παλαβή. Έλεγα θέλω CD στο δημοτικό. Στο γυμνάσιο πλέον είχα τα δικά μου, το δικό μου χαρτζιλίκι, οπότε πήγαινα και έπαιρνα CD album και CD single. Αυτά που έβγαιναν μόνο με ένα τραγούδι μέσα, νομίζω ένα-δύο πόσα είχαν. Και το πρώτο άλμπουμ που είχα αγοράσει, θυμάμαι, ήταν. Δεν ήταν ένα, ήταν τέσσερα. Είχα πάει σε ένα εκεί για, που αγόραζαν CD στα Τρίκαλα, θυμάμαι. Και είχα πάρει τέσσερα. Είχα πάρει Μαζονάκι το Σάββατο, νομίζω έτσι το λέγανε το άλμπουμ τότε. Είχα πάρει Queen, το CD τους που είχε το We Will Rock You. Britney Spears, το ένα με διπλό CD κιόλας. Και είχα πάρει και High Five, το γεννήθηκα ξανά, που είχαν βγάλει μετά το Ξέρω τι ζητάω. Και είχα πάρει αυτά τα τέσσερα άλμπουμ. Και αυτό σε ρωτώ σήμερα, ποιο είναι το πρώτο CD άλμπουμ που εσύ έχεις αγοράσει ποτέ στη ζωή σου, το πρώτο. Θέλω να ανατρέξεις στο παρελθόν, θέλω νοσταλγικά να μου στείλεις στο 6982-951-951 και τα λέμε σε λίγο με Γιώργο Σαμπάνη.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: κόσμο.
1: Νούμερο 2.
0: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Αν δεν καλύπτει τα στάνταρ σας και δεν ακολουθεί τις προϋποθέσεις, τι θέλετε εσείς με αυτόν, τι θέλετε εσείς με αυτήν, να κάνετε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σας, γιατί τώρα το καλοκαιράκι τελειώνει και ξέρετε, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και οι έρωτες οι μισοί επίσης. Group Therapy με τα Κυριακούλα, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, έχουμε και άλλη μία μέρα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ σε ρώτησα ποιο είναι το πρώτο άλμπουμ CD που έχεις αγοράσει. Εσύ μου απαντάς, δεν θυμάμαι, ρε Σωτήρη. Δεν θυμάσαι καν το πρώτο σου άλμπουμ, γιατί. Καλημέρα στο Μενέλα. Ο Χατζηγιάννης το πρώτο δίσκο που πήρα, λέει. Αν ήταν το Ακατάλληλη Σκηνή, μόλις θυμήθηκα ότι το είχα αγοράσει μαζί με αυτό το Britney, Queen, Μαζονάκι, High Five. Είχα πάρει και ένα Χατζηγιάννη μαζί. Οπότε γράψε λάθος. 5 ήταν τα CD που είχα πάρει και ήταν και ακριβά τότε, θυμάμαι. Πόσο είχαν κάνει 20 άρικο, ρε παιδιά τότε, δεν ξέρω. Καλημέρα στην Ηλιάνα. Καλή εβδομάδα. Πρώτο CD Pixel Axe. Υπάρχουν χρυσόψαρα εδώ. Του πότε είναι αυτό τώρα? Πω, δεν τα θυμάμαι, ρε φίλε. Καλημέρα στη φίλη Κατερίνα. Πρώτο CD Peggy Zina, δεν θυμάμαι τίτλο. Ποιο να ήταν τώρα? Αχ, με χάνετε στους τίτλους. Δεν μπορώ. 20 ευρώ λέει ο Μενέλος. Όντως, ναι, ένα 20 άρικο δεν έκαναν καλά. Θυμάμαι, ρε εσύ. Πω. Τι να πεις. Καλημέρα εδώ στον φίλο Τζον. Θα σου φανεί περίεργο, αλλά ήταν Ρίκι Μάρτιν, Living La Vida Loca. Vamos a bailar, φίλε μου. Καλημέρα, πρώτο CD να βύσει κραυγή. Από τη Σωτηρία. Καλημέρα, Στέφανος Κορκολής, λέει εδώ η φίλη Κατερίνα. Ωραία. Αχ, πόσο με γυρνάτε τώρα πίσω στο παρελθόν. Πολύ μ' αρέσει, αλλά επειδή προτιμάτε Βύση και επειδή και ο Μιχάλης λέει αντίδοτο από Βύση. Ήταν το αντίδοτο τίτλος από άλμπουμ. Όντως. Δεν θυμάμαι τίποτα, πραγματικά. Θα σας φέρω όμως τώρα να Βύση.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

σε όλους. Bonjour, με Γιώργο Μαζονέκη συνεχίζουμε. Θα το αφιερώσω στην Κατερίνα, η οποία 8 πιάνει δουλειά, είναι στο λεωφορείο. Καλημέρα και στον φίλο Νόρι εδώ. Καλημέρα στο Χρήστο. Πρώτο CD, τα παιδιά της Πάτρας και Καράς στο Χελιδόνι. Πω, τι εποχές, Παναγία μου. Εντάξει όμως. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε αυτούς που είστε αυτή την ώρα στις παραλίες και κάνετε τα πλήτσι σας για τα πολύ πολύ πρωινά μπάνια, γιατί εγώ θέλω να είμαι από τώρα στην παραλία μέχρι και τις 6 ώρα το απόγευμα. Δεν με ενδιαφέρει να βαράω μεροκάμα τώρα. Εκεί θέλω 8ωρο, 9ωρο. Δεν με νοιάζει. 12ωρο μπορείς να με έχεις να παντρευτώ τη θάλασσα σαν αυτούς που παντρεύονται τον εαυτό τους ή κανένα δέντρο. Μπορώ. Θα το κάνω. Πάμε όμως και μια γρήγορη βόλτα έτσι στους δρόμους της πόλης να δούμε τι υπάρχει εκεί έξω. Ανατολικά, δυτικά δεν θα ζοριστείς καθόλου, όπως επίσης και στο κέντρο. Ένα μίνι τσικ μποτιλιάρισμα υπάρχει εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, το οποίο ήταν λίγο πιο πριν μέχρι Κωνσταντινουπολίτικα, αλλά τώρα η κατάσταση είναι εξαιρετική. Και εξαιρετική θα είναι και η βραδιά σου την Τετάρτη, γιατί εκτός από συναυλία Θοδωρή Φέρη, έχουμε και την παράσταση Τροάδες στις 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Δάσους. Και εσύ θα διπλή πρόσκληση για να πας να το απολαύσεις αυτή την Τετάρτη 26 του μηνός, 9 η ώρα, θέατρο Δάσους, σε μια διαφορετική σκηνική ανάγνωση Τροάδες του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δάσους 2026. Προσεγγίζεται αυτή η τραγωδία ως μια συλλογική φωνή αντίστασης απέναντι στη βία, απέναντι στην κατοχή, απέναντι στην απώλεια. 22 ερμηνευτές και ερμηνεύτριες διαφορετικών ηλικιών, με και χωρίς αναπηρία, ζωντανή μουσική. Και θα το απολαύσεις στέλνοντας παράσταση και ονοματεπώνυμο στο 6982 951 951. Καλή επιτυχία και

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Εντάξει, το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε κάπως πειραγμένα, παιδιά, αυτοί που είμαστε τώρα αυτή την ώρα κοσμοσυντονισμένοι και γκρουποθεραπευμένοι. Γιατί ακόμα και με μια, δυο, τρεις ωρίτσες ύπνο είμαστε στις επάλξεις. Όλους σας έχω εδώ. Εσάς που πήγατε τα road trips τα 12 ημέρα εκεί πέρα στη Νέα Υόρκη και όλα αυτά, δεν τα ξεχνάω εγώ, Δημήτρη, αυτά που μου στείλε στο Viber. Εσάς που είχατε τρεις εβδομάδες διακοπές και κάνατε μπάνια. Ακούσε, ρε Στεφανίδου, σε παρακαλώ πολύ, τι γίνεται.
1: Αχ, τους ζηλεύουμε λίγο αυτούς.
0: Δεν έχει πάρει άδεια, παιδιά, το κορίτσι και μου έχει πει τώρα περιμένω, λέει, να κάνω κι εγώ τα πλήτσι μου, να πάω κι εγώ τις βουτιές μου.
1: Κοίτα,
0: λέει...
1: όσο κρατάει ο καιρός, είμαστε καλά για να πάμε μέχρι και Σεπτέμβρη διακοπές, παιδιά.
0: Καλέ, με 20. Εγώ, άμα δεν είχα πάρει άδεια, αναρωτιέμαι και με 20 βαθμούς θα βουτούσα, φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ελπίζω να ξεκουράζεστε, να έχετε τις αδειούλες σας ακόμα. Θα πω εγώ μία τεράστια καλημέρα εδώ στα παιδιά που έχουν κοσμοσυντονιστεί στο Viber, στην Ελευθερία, στην Αναστασία, στο Γιώργο, στην Κατερίνα, στη Σοφία, στη Χρυσαφένια. Τι ωραία, ρε παιδιά, όμως που είμαστε έτσι τέτοια παρέα. Και θα πω και μια καλημέρα στον Άγγελο που πάει πρώτη μέρα δουλειά και στο Τερεζάκι που πάει για μπανάκι. Εδώ από τη φίλη Κατερίνα. Άγγελε, καλή δουλίτσα. Πρώτη μέρα δουλειά, καινούργια δουλειά ή πρώτη μέρα δουλειά μετά την άδεια όμως. Δεν μας λέτε λεπτομέρειες και θα συγχυστώ. Καλημέρα στον Παύλο, στην Κρίστη, στην Ελένη. Ελπίζω να είστε έτσι χαλαροί. Θέλει μια χαλαρουίτα αυτή η εβδομάδα του Αυγούστου, γιατί μας εντάσσει στον πολύ ρομαντικό Σεπτέμβρη που τα έχει όλα, παιδιά. Έχει και βεθ. Έχει αυτές τις ωραίες κοκτέιλο βραδιές στην παραλία. Θέλω ηθικό ακμεότατον. Θέλω Γιώργο Κακοσέο και ισανότερα, γιατί το καλοκαιράκι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αφιερωμένο σε όλα τα πρωινά πουλιά που είναι γκρουποθεραπευμένα κάθε μέρα, μου δίνουν αγάπη και εγώ τους δίνω πίσω.

0: Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για συναυλία του Θοδωρή Φέρη, 26 του μηνός εκεί στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα γίνει χαμός! Κλαίνει χείρες, κλαίνει και παντρεμένες. Έχω εδώ τον Πέτρο μου γκρινιάζει στο Viber, μου λέει: Πόπο, πολύ κρύα τα νερά στη Μυτιλίνη, το Ιόνιο θερμοσύφωνας. Αν πήγε σε ρεσό και μόλιβο, φίλε μου, καλέ, τι θες να είναι, θα παγώσει το τσιτσί σου. Πρέπει να πας εκεί προς Άγιο Ερμογέννη, προς την άλλη πλευρά του νησιού, για να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Καλημέρα στον Ηλία. Σας ρώτησα σήμερα για το πρώτο CD και άλμπουμ που έχετε αγοράσει και μου λέει: Δεν τολμάς, λέει, να το μπουμπουνίσεις αυτό που αγόρασα εγώ. Θα το μπουμπουνίσω, φίλε μου, πάρ' το.
1: Είμασε χωρίσω πριν, είχα φτάσει στο αμήν. Τώρα βρήκα την υγειά μου, τώρα στην ζωή με είναι.
0: Τώρα στη ζωή με είναι, καταλαβες, Ανέτα Μαρμαρινού, που το θυμήθηκες αυτό. Πω, ξέρετε, προδίδεται και η ηλικιούλα τώρα, έτσι. Με τούτα και με εκείνα ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Να πάω, φάω λίγο γάλα με δημητριακά, να πιω και ένα δεύτερο φρέντο, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Τελειώνει το καλοκαιράκι και είμαι και εγώ στο δικό μου προσωπικό αλαλούμ. Σας ευχαριστώ που για άλλη μια μέρα ήσασταν η καλύτερότερη και πιο υπέροχη και πιο έτσι όμορφη πρωινή συντροφιά. Και τώρα σας αφήνω στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Μιράντα Γιώργος, 4 ολόκληρες ώρες πρωινής παράνοιας. Και θα τα πούμε αύριο εμείς, τριτίτσα με το καλό, 6 το πρωί με την τζίμπλα στο μάτι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
2: Τσελικά Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσελικά Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Τσελικά Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Ο Αλέκος ζει από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
5: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ο κακοποιός που λίστευε ηλικιωμένες στα δυτικά της πόλης. Ξεκίνησε η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Την Ισία. 12 οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφους με μετανάστες. 2 οι αγνοούμενοι. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 4-0 τον Λεβαδιακό. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας, καλημέρα σας. Χαραντάν.
4: Χαραντάν.
3: Γεια χαραντάν.
4: Χωριζιά στην αρχή.
3: Είπα γεια σας, καλημέρα σας, οπότε το.
4: Χαραντάν.
3: Ναι,
4: μας το έδωσες πριν. Ωραία. Καλημέρα σας, φίλοι μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Καλώς ήρθατε.
4: Η τελευταία του. Πώς το λένε, πώς ήταν αυτό το μήνα, το ξέχασα.
3: Αυτός, Αύγουστος.
4: Αύγουστος, ναι, μωρέ.
3: Αυγουστάρο.
4: Αυτός, ναι, Αυγουστάρης για λίγο ακόμα.
3: Για λίγο, ρε.
4: Και μια Δευτέρα μετά. Ναι. Και πάει, γεια σας. Καλώς ήρθατε, λοιπόν. Όπως και να έχει, εμείς θα την ξεκινήσουμε μαζί αυτή την εβδομάδα. Θα της δώσουμε έτσι μια ωραία φόρα.
3: Όταν παίρνω φόρα.
4: Όπως πρέπει.
3: Φόρα κατά τη φόρα, λοιπόν, για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Όπως είπαμε, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 είναι εδώ και θα σας δίνουμε αμέσως τώρα μια γεύση.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Για ποιους λόγους πρέπει να βάλεις τα κάρυδια στη διατροφή σου?
4: Έχουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, να τους καλέσουμε για ό,τι θέλετε εσείς. Καλημέρες, χρόνια πολλά, ευχές, καλή άδεια. Στέλνετε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο τους και αφήστε τα υπόλοιπα πάνω μας.
3: Θα κάνουμε και μια αναδρομή έτσι στο παρελθόν, γιατί έχουμε και το ερώτημα της ημέρας. Και ο Γιώργος Τσεσμετζής, ο Μάνος Βολάνης μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου είναι εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Σας λείψαμε το Σαββατοκύριακο, γι' αυτό επιστρέψαμε. Εδώ είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Έτσι κάνουμε κάθε πρωί. Σας λέμε και τις καλημέρες μας. Μας λέτε και εσείς τις δικές σας. Έτσι όπως κάνετε κάθε πρωί στο Viber του Κοσμοράδιο.
0: Βρίζετε κάποιο το μετρό Θεσσαλονίκης, γιατί υπήρχε σε κάθε στάση ανά 3 λεπτά περίπου αναμονή. Περίμενες για να ξεκινήσει.
1: Μέσα περίμενες για να φυγεί.
0: Ναι, και τερματικό σταθμό ήταν το Συντριβάνι.
1: Α, γιατί έτσι άραγε.
0: Έλαντε. Α, μήπως επειδή την Παρασκευή ήταν γενιά.
1: Για να μην το ματιάσουμε.
0: Ναι.
1: Μήπως από τώρα να.
0: Ναι.
1: Την Παρασκευή, όχι την Πέμπτη.
0: 27 πότε είναι.
1: Πέμπτη. Δεν θέλω να μου το καθυστερείς.
0: Λες να κάνω κάτι εγώ έτσι, manifest και να γίνει Παρασκευή. Δεν προλάβαμε.
1: Γιατί καλέ να μην γίνει την τέτοια.
0: Γιατί δεν βλέπεις τώρα τι γίνει τρεις μέρες πριν.
1: Δεν ξέρω. Εγώ τώρα στο site που βλέπω εδώ στο θέση.
0: Όλα κανονικά.
1: Λέει τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος γραμμής 1.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ το πιστεύω. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης τώρα.
0: Σοφία.
2: Έχουμε αμαξάκι γενικά. Ωστόσο δεν έχουν δημιουργήσει και μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της πόλης. Λίγες καθυστερήσεις πιο έντονες έχουμε μόνο στο περιφερειακό, στο ύψος εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.

0: Ταν. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιρινή εβδομάδα κι αυτή, δεν μπορείτε να πείτε. Και το Σαββατοκύριακο ήταν, ναι, ρε παιδί μου, όσο να πεις, λίγο.
0: Τσουχτερό.
1: Τσουχτερό.
0: Ναι, από τη ζέστη.
1: Ξέρεις τι σημαίνει τσουχτερό.
0: Ναι, έτσι ζέει ζέστη.
1: Έτσι ζέει ζέστη.
0: Άμα κυγόσουν, άμα
1: καινούργια ετοιμολογία.
0: Να βάλεις αληθή. Άρα έτσι ζέει.
1: Τσουχτερό, πολύ ωραία. 28 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα έχουμε, να ξέρετε. Αίσθηση ήδη σαν 31 βαθμούς. Και αν φαντάζεστε.
0: Ρίση πολύ υγρασία τις τελευταίες μέρες.
1: Έχει τόσο. Σε πονάνε τα θετικά σου.
0: Άστα.
1: Ωραία.
0: Κάνω παλάκια όταν κάθομαι.
1: Και ενώ πριν δεν έκανες. Λοιπόν, τι περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες. Ζεστό και το πρώτο τρίμερο της εβδομάδας. Όχι ότι μεταπέφτουμε, αλλά βλέπω εδώ την Κυριακή μια εξαλωσύνη που τον πιάνει τον καιρό.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις μακριά είναι ακόμα η Κυριακή.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται λίγο να παθαίνει ένα οπαλάκια προς τα πάνω. Αυτές τις μέρες.
0: Την Κυριακή.
1: Την Κυριακή, αλλά είπαμε, έχουμε ακόμα. Μην το δένεις κόμπο τώρα.
0: Έλα ρε.
1: Λοιπόν, τα 34 αυτές τις μέρες τα έχουμε στο τσεπάκι μας. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Κάτι για σήμερα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Μια ψηλή έτσι το σήμερα. Δύο-τρεις σταγόνες δεν είναι κάτι.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Λέω εγώ τώρα μια πιθανότητα. Μην μου πεις ότι δεν στο είπα.
0: Ναι.
1: Άμα δεν έρθει, ας μην έρθει να πάει στο καλό.
0: Να καταγραφείς τα πρακτικά.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: νησιώτικο ο αέρα, έτσι. Όπω σου έφερε και εγώ που πήγα στην Πάρο, Γιώργο.
1: Αέρα μου φέρε, ευχαριστώ, μάλλον. Να είσαι καλά.
0: Ούτε 24 ώρε δεν πήγα, εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Σε διώξανε.
0: Όχι.
1: Τόσο αντέξανε.
0: Όχι, αφού τόσο ήταν προγραμματισμένο εκεί.
1: Δεν έκατε λίγο ακόμα.
0: Μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται, Γιώργο. Η ζωή ενό DJ είναι έτσι. Πάει από τη μία μέρα είσαι εκεί, την άλλη εκεί.
1: Η δικιά σου.
0: Και η δικιά μου.
1: Α, και η δικιά
0: σου.
1: Τι σου άρεσε πιο πολύ από όσα δεν είδε στην Πάρο.
0: Πόσα δεν είδα. Πάντω είδα πάρα πολύ κόσμο ακόμα γεμάτο το. Το νησί, πολλούς Αμερικανούς. Έρχονται οι Αμερικανοί και κάθονται κάνα διβδόμαδο από ό,τι έτσι συνομίλησα με κάποιους.
1: Αφού δεν μπορούν να πάνε οι Έλληνες, πάνε οι Αμερικανοί. Για
0: σωστό και αυτό.
1: Ναι.
0: Από τις εθνικότητες. Οι Ιταλοί πάρα πολύ, έτσι που είδα, Τούρκοι. Τούρκοι, χαμός!
1: Χαμός. Ελληνικά, ακούσεις πουθενά.
0: Σερβιτόρους, μεταξύ τους.
1: Α, εντάξει.
0: Κάποιους. Από κάποιους.
1: Από κανένα τουρίστα.
0: Από τουρίστα, όχι.
1: Δύσκολα είσαι.
0: Α, εκεί που έπαιζε ήταν και η Βίκυ Χατζηβασιλείου.
1: Α,
0: άκουσα ελληνικά λοιπόν από εκείνη, από είναι και εδώ.
1: Μιλήσατε,
0: από τα μέρη. Όχι, όχι, απλά την είδα από μακριά.
1: Α, την άκουγε. Έστησε αυτή, να ακούσει τι λέει με την παρέα τη.
0: Όχι, ήρθε για να.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Για να γουστάρει αυτά που παίζαμε, ρε, εσύ, κατάλαβε.
1: Βαϊμπάρατε μαζί. Ωραία. Και σε άλλα με υγεία, βρε μάνο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Έλα μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, όχι, μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
3: Μόνο Κοσμοράδιο.
4: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι. Ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.

κύματα στη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Και φυσικά να πούμε και καλημέρα.
1: Και καλημέρα από την Κική στα κορίτσια μου, λέει Κωνσταντίνα και Αγάπη, που γυρίζουν από διακοπές.
0: Αχ, καλώς να έρθετε, κορίτσια, ορίστε.
1: Σας για να μην αδικήσω, λέει, και τον άντρα μου, πείτε στον κομμενάκι μου μια καλημέρα.
0: Έτσι λοιπόν.
2: Λοιπόν, έτοιμοι για πρωινό είναι και αυτή η παρέα, όπως και όλοι εσείς, γιατί υπάρχει βέβαια το πρωινό που είναι σημαντικό γεύμα της ημέρας, Γιώργο.
0: Τι, να φέρω δύο μπουγάτσες.
2: Και στα ξενοδοχεία ξεστρώς τα πάντα. Και αυτό λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τη Μιράντα, ότι οι Έλληνες, ας πούμε, τρώνε πρωινό, βλέπεις ό,τι υπάρχει, τρώνε και το τραπέζο μάντιλο.
0: Και βλέπεις το φίλτρο, το καφέ.
2: Τους ξένους, ξέρω εγώ, που βάζουν το φρουτάκι τους, τα δημητριακά
0: του.
2: Τα δύο φέτες αγκουράκι.
0: Ναι, ένα καρύδι.
2: Τα καρύδια, Γιώργο. Πρέπει να τα βάλεις, λες, στη διατροφή σου.
0: Εγώ.
2: Ναι, ναι, και εσύ, και εσύ. Βοηθάνε τη χοληστερίνη, τη χοληστερόλη. Είναι σημαντικό τη καρδιά. Περιέχουν φυτικά ωμέγα 3. Βοηθούν το εντεράκι σου, θα πηγαίνει άνετα, εύκολα.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, δεν θέλω να ασχολείσαι μαζί του, σε παρακαλώ.
2: Ναι. Θα έχει καλύτερο μεταβολικό προφίλ.
0: Ναι, ναι.
2: Και φυσικά δεν παχαίνουν.
0: Τις προηγούμενες ημέρες έφαγα μια φανταστική καρυδόπιτα. Αν την καθιερώσω, δηλαδή, κάθε πότε να είναι.
1: Νομίζω ότι εννοεί αυτό.
2: Όχι, Γιώργο. Σκέτα, σκέτα. 30 γραμμάρια τη μέρα.
0: Όλο και προϋποθέσεις μου είστε.
2: Σε γιαούρτι, σε σαλάτα, σε βρώμη ή σε σνακ. Μια κουφτίτσα, Γιώργο.
0: Δηλαδή, όλα αυτά δεν μπορούσαμε να βάλουμε και την καρυδόπιτα μαζί. Αυτή μας πείραξε.
2: Όχι.
0: Πάλι με παγιδέψατε.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τους εκδρομείς χθες που επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη να φάγαμε μια ταλαιπωρία και στα Μάλγαρα.
1: Από
0: 7 λεπτά τουλάχιστον λέει αναμονή είχε για να περάσει κάθε αυτοκίνητο.
1: 7 λεπτά.
0: Άρε γλέντια. Δεν άνοιξαν τις μπάρες.
1: Όταν πηγαίναμε προς Αλεξανδρούπολη, μαζί δεν πηγαίναμε, έχουμε 5 χρόνια διαφορά. Όταν πηγαίναμε προς Αλεξανδρούπολη, σε κάτι διόδια εκεί κοντά στην Κομωτινή πρέπει να ήμασταν κανένα μισάωρο.
0: Γιατί?
1: Γιατί κανείς δεν κατάλαβε ποτέ. Αλλά εννοείται δεν άνοιξε ποτέ κανείς καμιά μπάρα. Είχε από δίπλα μας δύο αυτοκίνητα με κάτι νύφες και παράνυφες.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες κατεβαίνανε, χορεύανε, πίναν σουνά και ελπίζω όχι οδηγεί. Ήταν μια κατάσταση υπέροχη και όλα αυτά με 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Και σας κάλεσαν και εσάς το γλέντι εκεί πέρα, τουλάχιστον να άξιζε τον κόπο.
1: Πηγαίναμε αλλού, έχω την αίσθηση ο καθένας. Να βγούμε στους δρόμους της πόλης όμως τώρα να δούμε τι γίνεται εκεί έξω.
0: Πάμε, Σοφία.
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Είναι στο ύψος της Τριανδρίας και από τις δύο κατευθύνσεις, ενώ μέσα στην πόλη δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε

0: Μεθύση, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι τις 12.
1: Ήρθε η ώρα για πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη. Και ήρθε η ώρα να αρχίσουμε τα χρόνια πολλά.
0: Για να δούμε εδώ.
1: Για να δούμε να απαντήσει ο Άγγελος πρέπει πρώτα, ναι. Έτσι. Ωραία.
0: Τιριν τιτσιν. Καλή εβδομάδα.
1: Τιριν τιτσιν.
0: Τιριν τιτσιν.
1: Λοιπόν, ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος. Θα απαντήσει, λες.
1: Κάτσε να δούμε. Προσπαθήσουμε εμείς. Ελπίζουμε να απαντήσει. Δεν είναι. Και στο χέρι μας.
0: Δύσκολα.
1: Άγγελε, σε καλέσαμε. Θα ξαναπροσπαθήσουμε αργότερα.
0: Στο γαλατάκι του μπορεί να πει τώρα.
1: Δεν ξέρω αν είναι τόσο μικρό.
0: Είναι μικρούλη.
1: Μα έβαλε ο μπας και η μαμά, αλλά εντάξει, θα δούμε. Α, εκεί στα 10 όντως είναι σε φάση γαλατάκι.
0: Είναι, γι' αυτό το λέω. Τι, ουισκάκι.
1: Έχεις δίκιο, συγγνώμη, δεν είδα την ηλικία. Τώρα την είδα, τι να κάνω κι εγώ. Ακόμα στο μισό καφέ είμαι. Δεν έχω πιο ολόκληρο. Λοιπόν, αν θέλετε να στείλουμε, να καλέσουμε μάλλον κάποιο δικό σας άνθρωπο, είτε για καλημέρα, είτε για χρόνια πολλά, είτε για καλές διακοπές, είτε για κάτι άλλο που εμάς δεν μας περνάει από το μυαλό, στείλε μας μήνυμα στο Viber.
0: Στο 6982-951-951 και εμείς θα συγκεντρώνουμε και καλούμε.
1: Οπωσδήποτε θέλουμε το όνομα και το τηλέφωνο του ανθρώπου που θέλετε να καλέσουμε. Δεν μπορούμε να μαντέψουμε κανένα από τα δύο και μας χρειάζονται και τα δύο απαραίτητα για να πρώτον να τους καλέσουμε εκεί που πρέπει και δεύτερον κάπως να τους αποκαλέσουμε τους ανθρώπους.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, αν μας πείτε και κάτι παραπάνω για αυτούς,
0: θα κάνει τη ζωή μας και το έργο μας πιο εύκολο.
1: Ναι. Για πάμε στη Σοφία τώρα. Έλε Σοφία.
0: Ούτε
1: μπορεί η Σοφία.
2: Ναι.
1: Γεια σου Σοφία.
0: Γεια σου Σοφία.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
2: Το περίμενα εγώ.
1: Αφού το περίμενες λοιπόν, εμείς δεν γινόταν να σε αφήσουμε έτσι. Να μην σε πάρουμε τηλέφωνο, να σου πούμε εδώ τις ευχές μας. Άρα μας κατάλαβες Σοφία που το περίμενες, ε.
2: Ναι, το περίμενα. Κατάλαβα τη φωνή.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις Σοφία, είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1, όπως πολύ καλά έχεις καταλάβει, ε.
2: Σωστά.
1: Τώρα πρέπει να μαντέψεις ποιοι μας έβαλαν να σε πάρουμε τηλέφωνο.
2: Είναι η πολύ. Σχολεία.
1: Ναι, μπράβο.
2: Ο Πάνος.
0: Ναι.
2: Ο Σταύρος.
1: Ναι.
2: Η Χρυσή.
1: Ναι.
2: Η Δήμητρα.
1: Δήμητρα δεν βλέπω. Δημήτρη βλέπω.
0: Σε χαρτάκι τα δώσανε.
2: Ο Δημήτρης, ναι.
1: Ωραία. Αυτούς έχω προς το παρόν, αλλά μπορεί να είναι και άλλοι τώρα. Τι να σου πω. Χρόνια σου πολλά λέει και να μην στεναχωριέσαι που είσαι μόνη σου στα γενέθλιά σου. Γιατί είσαι μόνη σου, Σοφία, πού σε αφήσανε και φύγανε αυτοί που πήγανε.
0: Εννοεί μόνη σου θα τα γιορτάσει, μόνη σου στη ζωή.
1: Καλέ, σταμάτα.
2: Όχι, στη ζωή καθόλου.
0: Α, εντάξει.
1: Πού είσαι.
2: Μόνη μου λόγω συγκυριών σήμερα, τη σημερινή μέρα.
0: Α, εντάξει.
1: Την κάνανε οι υπόλοιποι ή την έκανε εσύ.
2: Πώς.
1: Την έκαναν για διακοπές, είναι σε δουλειές, τι γίνεται, ποια είναι η.
2: Σε δουλειές, διακοπές, ναι, και διάφορα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα κοίταξε, η αλήθεια είναι τα τέλη Αυγούστου για γενέθλια είναι λίγο τώρα δύσκολη φάση.
2: Ναι,
1: ο καθένας είναι στη δική του κατάσταση. Εσένα.
2: Δεν έχω τα παιδάκια μου όμως.
1: Αχ, να τα χαίρεσαι και να σε χαίρονται φυσικά. Τι τούρτα θα θέλεις να σβήσεις σήμερα, έτσι, πώς τη φαντάζεσαι.
2: Δεν τη φαντάζομαι σήμερα καθόλου.
1: Όχι.
0: Τη φαντάζει τις επόμενες μέρες.
2: Όχι, δεν τη φαντάζομαι φέτος γενικά.
1: Ό,τι είναι. Εντάξει, καλά. Εύχομαι να προκύψει. Όταν επιστρέψουν όλοι, μια τούρτα ρε παιδιά, μαζευτείτε λίγο για τη Σοφία. Εδώ δεν τη φαντάζεστε καν. Είναι.
2: Όχι, δεν τη φαντάζομαι σήμερα και γενικά.
1: Άντε, εμείς ευχόμαστε να προκύψει. Φιλιά πολλά, Σοφία. Να είσαι γερή.
2: Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.
1: Και για σύντομα χαρά. Και με τους υπόλοιπους παρέα. Φιλιά.
0: Άντε συνεχίζουμε, έχουμε και άλλο τηλεφωνήματα.
1: Καλή, δεν θα είχαμε, είσαι καλά σου. Σε παρακαλώ. Πάμε τώρα. Πού πάμε, Κέρκυρα. Έχω την αίσθηση ότι πάμε στην Κέρκυρα.
0: Κέρκυρα, Κέρκυρα.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Με το ποντικό νησί.
1: Ψηλά πάμε.
0: Όχι, δεν πάμε. Μα
1: ακούει ο κατσαρό.
0: Δεν έχω πια ακόμα καφέ καλά.
1: Ναι, σε ξέρω και όταν πίνει.
0: Ναι.
1: Με τα κατούνια τα στενά που τα έχω σεργιανίσει. Έχω να πάω πολλά χρόνια στην Κέρκυρα.
0: Και εγώ. Α, όχι τόσο. Το 2022 νομίζω πήγα.
1: 22 δεν είναι πολλά, είναι σχεδόν πέρυσι.
0: 21-22, κάπου εκεί είχαμε.
1: Άμα βγάλει και τα χρόνια τη καραντίνα.
0: Ναι, σωστά. Αυτά γιατί τα μετράμε, ήθελα να ξέρω πραγματικά.
1: Δεν τα μετράμε, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια.
0: Λοιπόν, έλα ένα τελευταίο.
1: Ελάμε να δούμε μήπως ο Άγγελος τώρα απαντήσει. Άγγελε, μπορείς. Εμείς πιστεύουμε σε εσένα, Άγγελε.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Άγγελε. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Βάλ του μια βύση του παιδί. Καλή βύση λέμε. Χρόνια πολλά, μωρό μου, για τα γενέθλια σου. Για τα γενέθλια που είχες εχθές, έτσι.
2: Ναι.
1: Χρόνια σου πολλά από τον μπαμπά και τη μαμά Βάσο. Εμείς είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Άγγελε, τα πόσα έκλεισες, πόσα κεράκια έσβησες?
2: Τα 10.
1: Μεγάλωσε ο Άγγελος. Αυτά είναι. Πώς τα πέρασες τα γενέθλιά σου, Άγγελε, χθες?
2: Καλά.
1: Ωραία ήτανε.
2: Ναι.
1: Έσβησες κεράκια?
2: Ναι.
1: Η τούρτα ήταν ωραία?
2: Ναι.
1: Μαζεύτηκε κόσμος ή ήσασταν έτσι με τους γονείς?
2: Δύο τούρτες.
0: Ωραία, αυτά.
1: Για πες μας, πώς ήταν η καθεμία? Πώς ήταν η μία, πώς ήταν η άλλη?
2: Μία καφέ και μία άλλη.
1: Εντάξει, για όλα τα γούστα. Μπράβο ρε Άγγελε, πέρασες ωραία.
2: Ναι.
1: Μπράβο, λοιπόν, σου ευχόμαστε να γίνεις μεγάλο παιδί. Όχι ότι δεν είσαι ήδη. Να σε χαίρω το μπαμπάς και η μαμά και εσύ να τους αγαπάς πολύ. Φιλιά πολλά από το Κοσμοράδιο.
0: Γεια.
1: Bye. Πολλά δες και εσύ τώρα. Δεν σου απαντήσει κιόλας.
0: Αυτά ήταν λοιπόν τα τηλεφωνήματα. Έκλεισε το πρώτο μας μέρος.
1: Έχουμε και δεύτερο, τι νομίζατε?

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλή εβδομάδα σε όλους, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 24 Αυγούστου.
1: Ακριβώς, καλώς μας ήρθατε. Αν τώρα τελειώσαν οι άδειες, μη στεναχωριέστε καθόλου.
0: Καλώς.
1: Εμείς είμαστε εδώ. Μη το πεις, εντάξει, είπαμε και εγώ. Δεν είμαι πολύ του καλοκαιριού, αλλά καλό χι δεν θα ευχηθώ σε κανέναν.
0: Καλό
1: χικ. Λόξιγκας, καλύτερα λόξιγκας. Λοιπόν, υπάρχει και μια πολύ ωραία εποχή διάμεση, μάλλον που δεν θέλω να την αγνοήσουμε το φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας πάμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος, στο οποίο θα βγείτε κερδισμένοι και έτσι να κάνετε και το κάτι τι σας βρε παιδί μου. Ένα μποτέ λίγο τώρα που επιστρέψατε από τις διακοπές, ή αν δεν επιστρέψατε, να πάρετε λίγο τα πάνω σας. Το Αζαλέ, το οποίο βρίσκεται εδώ στο κέντρο της πόλης, Παλαιών Πατρών Γερμανού 21, θα περιμένει τρεις από εσάς για μια θεραπεία Laser Soprano Eyes. Αποτριχωτική είναι αυτή η θεραπεία και μάλιστα για μπικίνι, με μόνιμα αποτελέσματα μακράς διαρκείας, γρήγορη και ανώδυνη αποτρίχωση χωρίς αναισθητικές κρέμες, χωρίς χρονοποθεραπείας, για όλους τους τύπους δέρματος, ακόμα και αν είναι μαυρισμένο, και για όλους τους τύπους τρίχας, θα πω εγώ.
0: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σου τηλέφωνο, στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951, γράψτε λέξη Αζαλέ, το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε τις συμμετοχές σας. Καλή τύχη σε όλους.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ο κακοποιός που ληστεύε ηλικιωμένες στα δυτικά της πόλης. Κοζάνη. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη δημοτική ενότητα Εανής. Νέα Σμύρνη. Σε δολοφονία και αυτοκτονία αποδίδουν οι αρχές την υπόθεση με τον άνδρα και τη γυναίκα που εντοπίστηκαν νεκροί στην είσοδο πολυκατοικίας. Σουηδία. Προφυλακίστηκε ο 18χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονική επίθεση με σπαθί σε σχολείο. Diamond League της Ηλεσίας. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 62%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Για ποιο λόγο μια μονάδα του Αμερικανικού στρατού δίνει τετραήμερη άδεια στους οπλίτες?
3: Ποια αγαπημένη τραγουδίστρια δεν σταματάει ποτέ τη γυμναστική πάνω στο σκάφος, ακόμα και στις διακοπές της?
2: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη το δεύτερο μας μέρος. Όλα αυτά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Bonjour, bonjour και bonne εβδομάδα. Αγαπημένοι μας φίλοι, καλώς ήρθατε και αγαπημένες μας φίλες επίσης. Έτσι να ξεκινήσει η μέρα όμορφα, χαμογελαστά.
1: Άντε, ρε Γιώργο, ξεκίνησε για το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Τι κάνεις?
0: Τι μου το λες τόση ώρα?
1: Δεν
0: και το έχασα.
1: Ευκαιρία για πίτσα, αλλά δεν βλέπεις εσύ μπάλα. Οπότε...
0: Δεν πειράζει, θα φάω την πίτσα.
1: Λοιπόν, όσο αφορά τις ομάδες της πόλης μας, τα πήγανε καλά οι δύο από τους τρεις. Ο Ηρακλής ιτήθηκε από την ΑΕΚ στο πρώτο έτσι χρονικά παιχνίδι για ομάδα της πόλης. 4-0 από την ΑΕΚ ιτήθηκε. Ο ΠΑΟ κέρδισε με το ίδιο σκορ τον Λεβαδιακό, ενώ στην Καλαμάτα ο Άρης κέρδισε με 2-3.
0: Πολύ καλά.
1: Καλά πήγε αυτό.
0: Αυτά είπες πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα, ξεκίνησε. Τώρα αυτήν την εβδομάδα έχουμε και ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και για τον ΠΑΟ και για τον Παναθηναϊκό και για τον Όφη. Χαμός, χαμός.
0: Γίνονται και άλλα πράγματα νομίζω που έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Δεν βγήκε ο Καραλής κάπου, δεν επίδειξε τον ιδιαίτερο.
1: Δεύτερο στο Σούπερ. Ναι.
0: Λίγο είναι δεύτερο, σήμερα καλά.
1: Ξεχωριστό, Γιώργο, θα το κάνουμε. Ξεχωριστή αναφορά.
0: Α, ξεχωριστή.
1: Συγγνώμη.
0: Το παίρνω πίσω. Μάζεψα.

0: Καλημέρα, καλώς τους και καλώς σας. Εδώ είμαστε με πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 να ξεκινήσουμε την τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Αυγούστου.
1: Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία, έχει κίνηση?
2: Ναι, έχουμε μποτιγιάρισμα στο περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Είναι στο ύψος της Τριανδρίας και της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επίσης, έχουμε λίγες καθυστερήσεις στην Τσιμισκή τώρα και στο ύψος της Αριστοτέλους. Στους υπόλοιπους δρόμους δεν έχουμε κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα.

0: Τι έκανε πάλι η ίδια.
1: Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ τον Θοδωρή Φέρη, θέλω να σου πω. Το συμπαθούσα ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά το σκηνικό που έγινε του μέσα του Σαββατοκύριακο στη Ρόδο από τη συναυλία του, ο άνθρωπος δεν είναι. Εντάξει, είναι δικός μου.
0: Έφαγε το μπέργκερ, έτσι.
1: Ήταν ένα μπέργκερ. Και να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, λένε. Γιατί είναι τραγουδάκι κιόλα. Δεν κατάλαβα.
0: Δεν σου είχα στείλει τον Μαχμούντ Ορχάν με τα ντολμαδάκια.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Αυτό ο DJ που σου λέω να με ντολμαδάκια.
1: Τι με νοιάζει τώρα, Ορχάν.
0: Το Θοδωρή με τον μπέργκερ.
1: Ο Θοδωρή, βέβαια. Να σου πω κάτι. Έπαιζε η ορχήστρα εκείνη την ώρα, ήταν στη διάρκεια τη συναυλία. Του έβαλε λίγο μια εισαγωγή, την παίξαν λίγο παραπάνω.
0: Ποιο του φέρε, ρε φίλε.
1: Από το μαγάζι εκεί που ήταν, από το χώρο που ήταν η συναυλία.
0: Ακούγοντα το μικρόφωνο, η κοιλιά του γι' αυτό και λέει φέρετε ρε παιδιά κατά τσιμπήσω.
1: Μπορεί, δεν ξέρω, αλλά να σου πω κάτι από τον αληποθυμίσιο ο άνθρωπο από την πείνα.
0: Ναι.
1: Έφαγε ένα μπερκεράκι, τι ήταν, δηλαδή δυο χαψιέ ήταν, δεν ήταν κάτι.
0: Ναι.
1: Στο τέλο έκανε και μια κριτική.
0: Νόμιζα ρέψιμο.
1: Όχι, όχι, όχι. Έκανε μια κριτική, είπε το μπερκεράκι, μπιπ, παιδιά.
0: Κάνει σεξ το μπερκεράκι.
1: Ναι, τέλο πάντων αυτό. Και τι λέει κάτι.
0: Τώρα μη με προκαλεί την Τετάρτη να πάρω κανένα μπέργκερ πρόχειρο.
1: Έβαλε και ένα δεύτερο, λέει, στην πίσω τσέπη του παντελονιού του. Και καβάτζα. Εγώ ξαναδηλώνω τη συμπαθιά μου στο Θοδωρή Φέρη, να είναι καλά και φυσικά τον περιμένουμε
0: την Τετάρτη
1: στη Θεσσαλονίκη.

0: να δούμε. Έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Καλημέρα σε όλους εσάς που είσαστε εδώ συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1, στο Viber στο 6982-951-951. Μας στέλνουν τα μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να συγκεντρώνουμε εμείς τα τηλέφωνα που πρέπει να καλέσουμε.
1: Φυσικά, φυσικά τα βάζουμε μετά σε μια σειρά και καλούμε τους αγαπημένους σας. Για πάμε τώρα στο Βασίλη.
0: Έλα. Mm-hmm.
1: Πού είναι ο Βασίλης, άραγε? Βασίλη.
2: Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Μια έκπληξη στο.
1: Τι είναι αυτή τώρα, γιατί είναι χαρούμενοι και μου λένε καλημέρα. Βασίλη, σε καλούμε από το Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό είναι ένα τηλεφώνημα έκπληξη, έτσι για μια καλημέρα σε σένα. Πρέπει να βρεις από ποια.
0: Ποιον.
1: Από ποια.
0: Από ποια. Ναι.
2: Φαντάζομαι από τη φίλη μου τη Μαρία.
1: Από τη φίλη σου τη Μαρία, λοιπόν. Πού το κατάλαβες? Κοίταξε, αυτή είπε στο αγόρι μου, δεν ξέρω τι εννοούσε. Το είπε χαϊδευτικά.
2: Ναι.
1: Α, εντάξει.
2: Λέω ότι το θέτω ευγενικά.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Κοίταξε να δεις τώρα, η Μαρία λέει είναι στο δρόμο για τη δουλειά. Ναι. Τον σε άφησε πριν λίγο. Εσύ πού είσαι τώρα, είσαι εδώ στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι.
1: Α, ωραία. Η Μαρία είναι και αυτή στη Θεσσαλονίκη. Και αυτή στη Θεσσαλονίκη. Το χειμώνα είσαι αλλού?
2: Το χειμώνα είμαι αλλού, ναι.
1: Πού?
2: Στο Λονδίνο.
1: Κάνω ότι δεν ξέρω. Τώρα για πόσο καιρό έρχεσαι εδώ, για διακοπές ή έτσι?
2: Για διακοπές.
1: Καλά είναι, καλά πέρασες.
2: Καλά
1: περνάς.
2: Μπορώ να πω καλά.
1: Ωραία. Στη Μαρία έχεις να πεις κάτι έτσι που μας ακούει και αυτή τώρα και ήθελε να σε ακούσει εδώ στον αέρα?
2: Έχω να πω ότι είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη και τι άλλο να πω, ότι περάσαν πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία, το κρατάμε. Το κρατάμε.
0: Ωραία, μου αρέσει.
1: Ωραία, πολύ καλά.
0: Ωραία φωνή έχει πάντως.
1: Έχει να μου κάνει κάποια πρόταση να επιστρέψει από το Λονδίνο
0: για
1: να
0: κάνει φωνή?
1: Βασίλη, έχει ακόμα μπροστά σου μέρες διακοπών?
2: Ναι, έχω.
1: Ωραία, άντε να περάσετε όμορφα και τις υπόλοιπες ευχόμαστε. Τα φιλιά μας.
2: Ευχαριστώ.
1: Bye bye.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ο Βασίλης την έβαλε και προνιάτικα. Λοιπόν,
0: συνεχίζουμε.
1: Έτσι κάνουμε εμείς τα καπένα σας πρόσωπα. Καταλαβαίνω. Η Μαρία τώρα θα εξηγήσει παραπάνω. Δεν χρειάζεται. Πώς την είπε, μία φίλη μου.
0: Ναι, μία φίλη μου.
1: Μάλιστα. Μαρία, είπε ο Βασίλης ότι είναι ευγενικός. Τώρα εσύ κατάλαβες περισσότερο. Το ξέρεις άλλωστε περισσότερο από εμάς.
0: Σίγουρα.
1: Θα κάνεις τη μετάφραση μόνη σου.
0: Δεν θέλει να δώσει έτσι περισσότερα.
1: Το είπε ευγενικά, είπε.
0: Ναι. Στον αέρα να πει. Άστο.
1: Πάμε στην επόμενη μας γραμμούλια, παρακαλώ. Εάν αυτή τη φορά μας δώσετε σωστό νούμερο, γιατί την προηγούμενη μας δώσετε ένα αλλούνταλου. Να πούμε σε αυτό το σημείο. Σας λέμε να μας στέλνετε όνομα και τηλέφωνο, αλλά και το τηλέφωνο. Ναι. Πρέπει να είναι σωστό.
0: Γιώργο, αν το χρεώναμε κιόλα, θα δεις πώς θα τα στέλνω σωστά.
1: Μου είπε Μιράντο ότι είχες κάνει κάτι business plan περίεργα.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Έχεις πει το πρώτο δωρεάν, το δεύτερο.
0: Θα είναι, ξέρεις, θα είναι με βαθμίδες. Silver, gold κτλ.
1: Το platinum τι θα έχει? Θα τραγουδάς εσύ?
0: Για να χτυπάω την πόρτα από κάτω, τη λέω έκπληξη! Κάπως έτσι.
1: Για πάμε στο Φίβο. Καλημέρα, Φίβο!
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, όλα καλά?
3: Όλα καλά, εσύ ποιος
1: είσαι? Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Και εγώ ο Μάνος, είναι και η Σοφία εδώ.
4: Καλημέρα.
1: Γεια. Όλοι μαζί σε πήραμε τηλέφωνο. Μάντεψε γιατί. Μπράβο. Χαίρετε και λέω εκείνο εδώ. Λοιπόν, κοίταξε, είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Το ξέρεις το Κοσμοράδιο?
3: Ακουστά
1: το έχεις αυτό, λοιπόν.
0: Κάτι
1: λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Μας είπαν, λοιπόν, Φίβο, για σένα ότι είσαι ο μικρότερος της οικογένειας, ο έκτος στη σειρά και είσαι στην Κερκυρά.
3: Έτσι είναι, ναι.
1: Και στο Βοντικό νησί. Ωραία. Για δουλειά?
3: Έτσι είναι, ναι.
1: Ωραία. Φιλοξένησες και κανέναν για μια εβδομάδα?
0: Κάτι τώρα, έτσι λίγο.
1: Είστε και έκανε διακοπές κανείς?
3: Κάνω και τέτοια λάθη.
1: Ναι. Λάθη,
0: ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Ακούς Μενέλαε που ήθελες να το κάνουμε έκπληξη. Λοιπόν, ο Μενέλαος ήθελε να σε καλέσουμε να σου πει ότι πάρα πολύ ωραία πέρασε. Αυτός είπε ότι περάσατε τέλεια. Εσύ έχεις να διορθώσεις κάτι? Πέρασε μόνο ο Μενέλαος τέλεια?
3: Όχι, μωρέ, εντάξει. Καλά ήταν.
0: Και θα σκέψω ότι ο ένας δουλεύει, ναι, και μετά, αφού τελειώσει, πρέπει να πάει να κάνει και τις βόλτες με το φίλο.
1: Σε κούρασε.
0: Οπότε τέντωσε. Έτσι, σωστά δεν τα λέω?
3: Έτσι.
1: Πάντως για σένα μας είπε ότι έχεις μόνο ένα ελάττωμα, ναι, ότι σου αρέσουν οι Mercedes, τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα τα έχεις καλά.
3: Έτσι, ναι.
1: Ωραία. Έχεις να απαντήσεις κάτι στο Φίβο που ακούει τώρα και περίμενε να σε ακούσει στον αέρα?
3: Μόνο Mercedes, παιδιά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
3: Από Mercedes δεν έχει.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, στο Φίβο. Όχι, εσύ ο Φίβο.
0: Στο Μενέλο.
1: Ό,τι να είναι, τα κάναμε. Ναι. Ο Μενέλο. Λοιπόν, από το Μενέλο και από εμά, καλημέρα, Φίβο. Καλή δουλειά και καλή σεζόν. Καλό υπόλοιπο.
3: Καλημέρα,
1: καλή καλά. Bye χαρά. Bye. Ωραία, αυτά για σήμερα.
0: Βέβαια ήταν μόνο αυτό που είπε η αυτή η μάρκα του αυτοκινητού. Μου είχαν κάνει σε θεματικό μεταξύ του. Δεν μου κάνει για μάρκα αυτοκινητού.
1: Λέσαι.
0: Μόνο.
1: Να μα απαντήσει ο Μενέλο, αν υπάρχει κάποιο συνθηματικό. Λοιπόν, αυτά τα βρίσκετε τα τηλεφωνήματά μα αργότερα στο κοσμοράδιο.gr στην ενότητα πρωινό στο Κοσμοράδιο Podcast.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Καλλιτέχνης.
5: Δήμος Αναστασιάδης.
6: Τίτλος.
5: Απόφασή σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

0: κουρασμένα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ελπίζουμε να είσαστε καλά και σήμερα μέχρι τις 12 θα είμαστε. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ξέρετε ότι κάθε πρωί σας κάνουμε μία ερώτηση σελίδα μας στο Facebook. Σήμερα, έτσι, μια και τις προηγούμενες ημέρες ήταν τα γενέθλια του CD που ναι. Το πρώτο βγήκε πριν 44 χρόνια, μάλλον το πιστεύεις.
3: Αλήθεια.
1: Ναι, 44. Εντάξει, εμείς δεν το προλάβαμε από την πολυέρχη του.
3: Ναι,
1: αλλά, εν πάση περιπτώσει, όσο να πει, κάποια στιγμή πήραμε στη ζωή μας πρώτη φορά ένα CD. Ένα δίσκο, αν θέλετε, τώρα να το πούμε έτσι και πιο παλιά, ή μια κασέτα, εν πάση περιπτώσει, ένα άλμπουμ, βρε αδερφέ, ενός καλλιτέχνη.
2: Θυμάσαι ποιο ήταν, ναι.
1: Θυμάμαι, φυσικά και θυμάμαι. Λοιπόν, πρώτα είχα πάρει ένα δίσκο, γιατί στο σπίτι είχαμε ένα παλιό pick-up. Ναι, και βγαίναν τότε βινίλια.
2: Ήταν τώρα βγαίνουν κανονικά.
1: Ναι, αλλά τότε βγαίνανε μόνο βινίλια, μάνο μου, και κασέτες. Είχα πάρει ένα από εκείνες τις συλλογές, δεν ξέρω αν τις θυμάστε, τις Ultra Hits.
2: Α, οκ.
1: Που είχε κάτι μπουρμπουλήθρες απ' έξω. Είχε μέσα το Μακαρένα. Ποιο ήταν, αυτό πρέπει να ήταν. Μόνο γι' αυτό το πήρα. Όλα τα υπόλοιπα δεν τα ήξερα.
2: Εγώ, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν Manowar Louder Than Hell. Πρέπει να ήταν το,
1: είναι αυτό που
2: το άλμπουμ. Ήταν heavy metal.
1: Α, heavy metal, μάλιστα. Σε ενός συγκροτήματος.
2: Manowar.
1: Α, ήταν όνομα συγκροτήματος.
2: Ναι.
1: Χαμπάρι δεν πήρα.
2: Δεν έχει σχέση με το Mano.
1: Αλλά το πρώτο CD που είχα πάρει ήταν οι προφητείες της Δέσποινας Μανδύ.
2: Ωραία.
1: Σοφία, εσύ έχει κανένα τέτοιο να θυμάσαι.
4: Δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά θυμάμαι ότι έγραφα και κάποια CD.
1: Η πειρατεία σκοτώνει τη μουσική.
4: Με διάφορα τραγούδια.
1: Αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να μας πείτε εσείς ποιο είναι το πρώτο άλμπουμ που αγοράσατε, είτε CD, είτε δίσκο, είτε κασέτα. Ελάτε στη σελίδα μας στο Facebook και απαντήστε.

0: Ζου. Buongiorno.
1: Μέρα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Ολοκληρώνεται σιγά σιγά ο Αύγουστος, ο Νοέμβριος θα έλεγα. Ο Αύγουστος ολοκληρώνεται σιγά σιγά και έρχονται πάρα πολύ ωραίες συναυλίες, έρχονται events.
1: Ακούσες τον Αντώνη και το θυμηθήκες.
0: Ναι, έρχεται 12 του μηνός, μια μέρα νωρίτερα θα έρθουν και τα ημισκούμπρια. Έχουμε βέβαια και το πλήρες πρόγραμμα των συναυλιών της ΔΕΘ.
1: Αν δεν το έχετε δει ακόμη, μπείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο. Σας έχουμε καρφιτσωμένο ένα καρουσέλ, έτσι πολλές φωτογραφίες τη μία μετά την άλλη. Να κάνετε δεξιά-αριστερά, να τις δείτε όλες. Αποθηκεύστε και όλα στο post αν θέλετε και να το βρίσκετε εύκολα. Στείλτε το στους φίλους σας για να συνεννοηθείτε που θα πάτε.
0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Εκεί που θέλετε να πάτε, θα πάτε απροβλημάτιστα.
2: Εάν περνάτε από τον περιφερειακό εκεί στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, θα βρείτε καθυστερήσεις. Μέσα στην πόλη όχι κάτι ιδιαίτερο, ενώ στη Χαλκιδική με χαμηλές ταχύτητες κινούμαστε στο φανάρι της Νικήτης.

0: έγινε, μα έχει ρεπορτάζ για την Άννα Βύση. Την είδανε, λέει, φίλοι σου πηγαίνανε από εδώ, από εκεί και τρώγανε δίπλα-δίπλα.
1: Δεν ήθελα να σου πω για του φίλου μου που την είδανε, αλλά εν πάση περιπτώσει το είδαν και οι φίλοι μου.
0: Ναι.
1: Στην
0: Κεφαλονιά,
1: Κεφαλονιά ήταν, ναι. Μαζί με το Σεύκο Κούστα. Πολύ έτσι στην ταβέρνα που ήταν όλο ο κόσμο.
0: Ναι.
1: Είχε βέβαια και δύο διακρατικού φυλακέ από δίπλα. Αλλά σου λέει
0: ναι.
1: Η Άννα Βύση.
0: Ναι.
1: Του χαιρέτησε όλου. Βγήκε φωτογραφίε με όσου του ζητήσανε.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί πέρα, έδωσε και πήρε.
0: Και σε όσου δεν ζητήσανε. Δεν θα βγει φωτογραφία εσύ μαζί μου.
1: Είμαι η Αναβίση, δεν θέλετε. Σίγουρα, από αυτού είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, κάνει όμω γυμναστική μάνα, το ξέρει.
0: Αφού έφαγε τόσο πολύ στην Κεφαλονιά. Στην ταβέρνα και με τη φίλη σου έφαγε τόσο πολύ.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν μετρούσε τι μπουκέ τη, είχε και πλάτη. Α, τώρα θυμήθηκα.
0: Τι?
1: Και τη Μενεγάκη είδε. Το Ματέο και τα παιδιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, άλλο τώρα αυτό, κλείνει παρένθεση. Κάνει γυμναστική σου λέει με θέα τη θάλασσα πάνω, ναι, στο κατάστρωμα του σκάφους,
0: ναι,
1: έχει εκεί το πατάκι αυτό της γιόγκα και με αθλητικό total black look, κολάνα, ναι, μάνικο top, καπέλο,
0: γυμναστή,
1: αθλητικά
0: είχε
1: παπούτσια, τι μου λες, και γυμναστή βέβαια.
0: Α, τον, είχε γυμναστή.
1: Τον έχει ταγκάρει φυσικά.
0: Αλήθεια.
1: Εννοεί, είναι και αυτό στη φωτογραφία μάνο.
0: Γιατί δεν
1: μπες
0: είμαι
1: στο κοσμοράδιο.gr να δεις εγώ εκεί πέρα.
0: Γιατί δεν είμαι εγώ.
1: Ο γυμναστής
0: της. Ο γυμναστής της, ναι, εννοείται.
1: Άννα Βύση, σε παρακαλώ, πάρ' τον έστω έτσι για ένα personal.
0: Έστω.
1: Να το βάλεις στο βιογραφικό
0: ότι,
1: του.
0: Ναι.
1: Να έχει να μαζαλίζει για άλλα 30 χρόνια τουλάχιστον με αυτό. Εντάξει, άντε.

0: Ένα γλυκό φιλί είμαστε εδώ φυσικά για να σας δώσουμε ραδιοφωνικά φυσικά πάνω απ' όλα στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας εν 24 του Αυγούστου.
1: Φυσικά, ξέρετε ότι κάθε πρωί σας κάνουμε μία ερώτηση, έτσι και σήμερα θέλουμε να μάθουμε ποιο είναι το πρώτο άλμπουμ ή CD που αγοράσατε. Τι λένε φίλοι μου, Σοφία?
2: Μετάλλικα Kill Em All.
0: Τέτοιο, 1981 ήταν αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Εσύ πού το θυμάσαι?
0: Ήταν το πρώτο του άλμπουμ. Ξέρω όλη τη δισκογραφία που έξω τον Μετάλλικα.
1: Α, το έμαθες μετά.
0: Εννοείται.
1: Δεν ζούσες τότε, δεν είχες γεννηθεί.
0: Το 2008 τους είδα κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: 9, 8, κάπου εκεί.
2: Η Δήμητρα λέει Δέσποινα Μανδύ, υποφέρω και αν δεν έκανα λάθος λέει δεν πήρα ξανά.
1: Ήταν το μοναδικό.
2: Έκλεισε, μπράβο.
1: Αυτό. Ωραία, το καλύτερο διάλεξες.
2: Νύχτα και μέρα, Νότης Φακενάκης λέει η Ραφαέλα.
1: Τέλεια.
2: Και η Αθηνά Λυσάκης Ρουφάς, μην αντιστέκεσαι, 1992.
1: Κάνε ένα βήμα κι εσύ.
2: Γράφει από δίπλα, Σάκη.

0: Η 19η του Νοέμβρη είναι μια ημερομηνία ορόσημο για την βιομηχανία των video games, αφού μετά από πάρα πολλά χρόνια, 13 συγκεκριμένα, κυκλοφορεί το νέο επεισόδιο της σειράς Grand Theft Auto, το νούμερο 6.
1: Συγγνώμη, αυτό το περίμενε κόσμος και ντουνιάς εδώ περιμένει. Και χρόνια και είχε γίνει συνώνυμο της καθυστέρησης. Ναι, δηλαδή ναι. Όλοι λέγανε για ό,τι περίεργο συνέβαινε, έλεγαν αυτό έγινε πριν το Grand Theft Auto 6.
0: Μπορεί και ξέρεις ότι εγώ που είμαι φανατικός gamer, δεν το περιμένω καθόλου, δεν μου αρέσει καθόλου το παιχνίδι.
1: Μάλλον δεν θα το πειράξει το παιχνίδι που δεν το πειράξει.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί αρέσει σε αρκετό κόσμο.
0: Πάντως, μονάδα του Αμερικανικού στρατού λέει επιστράτευσε ένα κίνητρο προσφέροντας τετραήμερη άδεια στους στρατιώτες για να παίξουν το νέο αυτό παιχνίδι, αλλά με απαραίτητη προϋπόθεση να ανανεώσουν τη θητεία τους. Γιατί εκεί την ανανεώνουν. Την ανανεώνουν και έτσι πάει.
1: Άμα δεν την ανανεώσεις και έχει λήξει πιο πριν, θα έχεις όλο το χρόνο να παίξεις. Δεν χρειάζεται
0: να
1: παίξεις
0: δουλειά.
1: Άλλο αυτό.
0: Οπότε
1: φαντάζομαι ότι
0: ούτε
1: δεν
0: θα
1: ήθελες να την έχεις αυτή τη δουλειά και να μην σκέφτεσαι να την ανανεώσεις.
0: Κάτσε. Μήπως αν πω και εγώ ότι θέλω να το παίξω, να πάρω έτσι μια άγραφη άδεια και εδώ, τετραήμερη. Από 19. Μισό λεπτάκι να δω.
1: Με τι κίνητρο.
0: Με κάτσε, ρε, 19 Νοεμβρίου. Για να παίξω το παιχνίδι.
1: Εμείς τι θα κερδίσουμε, να πάρεις άγραφη
0: λοιπόν,
1: γιατί την απουσία σου.
0: Κοίτα, Πέμπτη.
1: Να ησυχάσει το κεφάλι μας από την κρίνια σου.
0: Είναι Πέμπτη, Γιώργο. Πέμπτη Παρασκευή. Θα λείψω από 18, 19, 20.
1: 18, 19. Δεν σου φτάναν όλες οι υπόλοιπες άδειες που έχεις κολλήσει από εδώ και από εκεί.
0: Ναι.
1: Θες να κολλήσεις και αυτήν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Όχι, απαγορεύεται. Θα παίζεις εδώ, θα σου βάλουμε μια, θα σου δέσουμε μια τηλεόραση.
0: Τόσες
1: έχουμε γύρω-γύρω. Την καινούργια μέσα τη μεγάλη. Εκεί θα παίζεις.
2: Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
3: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στη μηχανή.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
3: Ράδιο.
4: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη άνδρας που έτρεχε με 146 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο ήταν 50. Συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σέρες. Εκτεταμένες ζημιές στη δομή Συντικής μετά την εξέγερση μεταναστών. Χιλή. Θα κλείσει την πρεσβεία της στο Ιράν. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποιος αγαπημένος τραγουδιστής πάντρεψε την αδερφή του τις προηγούμενες ημέρες και έγινε χαμός.
3: Συνεχίζουμε να τσεκάρουμε τις νέες τάσεις στο dating.
2: Αλλά έχουμε και φανταστικό διπλό διαγωνισμό για υποτροφίες, για μαθητές και γυμνασίου και λυκείου στα φροντιστήρια Μέθοδος αξίας συνολικής 2.500 ευρώ. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς μας ήρθατε. Αν τώρα μπήκατε στην παρέα μας, εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όπω έχω μια φοβία, γιατί πήρα και εγώ καινούριο μαγιό. Και το άπλωσα τις προάλλες, ξέρεις, μετά από την θάλασσα. Και...
0: μάλιστα.
1: Αμάν, λέω, μήπως δεν το βρω, γιατί ήταν εύκολα προσβάσιμο. Αλλά τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται,
0: ναι,
1: εδώ ένα άλλο μαγιό δεν είχε την ίδια τύχη.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Δεν είδες που έχει γίνει βάιρα στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής? Μία, ναι, ανάρτηση που έχει κάνει μια γυναίκα, ναι, που είχε απλώσει τα μαγιό.
0: Ναι.
1: Και μπαίνει ένας στην αυλή του σπιτιού, τσακ, ναι, παίρνει μόνο αυτό το μαγιό. Ναι. Μάλλον δεν είχε ο άνθρωπος να κάνει μπάνιο.
0: Της κυρίας.
1: Δεν πήρε της κυρίας, όχι, ένα αντρικό από ό,τι φαίνεται.
0: Αντρικό ήταν,
1: στο βίντεο.
0: Ναι.
1: Και κάνει η κυρία δημόσια έκκληση τώρα μέσω social media ότι, ναι, να επιστρέψει το μαγιό μου, γιατί ήταν και πόνιμο.
0: Το δικό της ήταν τελικά. Θέλω να καταλήξουμε κάπου.
1: Δικό της ήταν, αλλά δεν το φοράει εκείνη. Προφανώς του άντρα της.
0: Δεν είναι δικό της, αλλά του άντρα της.
1: Ξέρω, ξαδέρφου, μπατζανάκι, του γκόμενου, δεν ξέρω πια.
0: Συγγνώμη, πει. Εμένα μου είχαν κλέψει στο σπίτι να βάλω μια αγγελία να, ναι, μου φέρουν πίσω αυτά που μου είχαν κλέψει τότε.
1: Εντάξει.
0: Δεν ήταν πολλά πράγματα, okay, αλλά άμα στο κλέψει ο άλλος, δεν νομίζω ότι περιμένει την αγγελία για να στο γυρίσει πίσω.
1: Φαντάζεσαι.
0: Αλλά τώρα που το λέμε,
1: ναι,
0: απευθύνω δημόσια έκκληση,
1: ναι,
0: σε αυτόν που μου είχε κλέψει κάτι πολύ ωραίες γαλάζιες παντόφλες flip-flop στα λουτρά Πόζαρ.
1: Πότε
0: και έφυγε αξιπόλυτος. Έχει 5 χρόνια, δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Να τις φέρει πίσω, Τσιμισκή 51 στον έκτο όροφο. Ευχαριστώ.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αχ, τι ωραία τα ταξίδια. Πραγματικά ανοίγει έτσι το βλέφαρο, το μάτι σου. Γουστάρι.
2: Νομίζω θα λέγε το Παγκράτη.
1: Όχι, δεν έχω πάει στο Παγκράτη.
2: Δεν έχει περάσει.
1: Δεν ξέρω. Δεν
2: έμεινε μια φορά σε ένα νοικιαζόμενο.
1: Δεν ξέρω.
2: Πού να ξέρει εδώ την Κάρολο Τίλμπερδεύει. Το Παγκράτη το θυμάσαι που να θυμάσαι.
1: Το Παγκάκι το θυμάμαι.
2: Το Παγκάκι ήταν στη Ρόδο. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη, κυρίε και κύριοι, η οποία θα μα πει αμέσω τώρα πώ θα περνάνε οι.
3: Καλά τα περνάνε σχετικά. Μόνο όσοι βρίσκονται στο περιφερειακό στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά συναντάνε εκεί ένα μποτιλιάρισμα, ενώ στη Χαλκιδική λίγες καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλοι μας.
1: Γιώργο, μήπως έχεις καμία κρυφή σχέση, κάτι?
0: Πάρα πολλές, όχι
1: έτσι,
0: μόνο μία.
1: Όχι.
0: Ναι, έχω μία για κάθε μέρα. Για πες.
1: Τι είναι άρωμα.
0: Ναι, αυτό δεν μπορώ. Λοιπόν, βαριέμαι, θέλω να αλλάξω.
1: Κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε, ξέρεις, το ένθετο που λέμε τις νέες τάσεις που υπάρχουν και κυριαρχούν στις σχέσεις. Το pocketing, ξέρεις τι είναι?
0: Το pocketing. Ναι. Σε βάζω στο τσεπάκι μου.
1: Κάπως έτσι, γιατί σε έχω στο τσεπάκι μου. Γιατί όταν ο νέος σύντροφος ή νέα σου σύντροφος προσπαθεί να κρατήσει τη σχέση κρυφή από φίλους, οικογένεια, social media. Από τον κόσμο γενικότερα.
0: Σε έχω δηλαδή εγώ, αλλά να μην σε δουν οι άλλοι.
1: Ναι. Μπορεί να υπάρχουν λόγοι αθώοι γι' αυτό, αλλά λέει, θεωρείται, λέει, red flag. Γιατί, εμένα επειδή με ματιάζουν συνέχεια.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Α, σου πάρουμε μια αρματιά σκόρδα, ρε μάνο.
1: Δεν θέλω, ρε.
0: Α, σου πάρουμε 2-3 ματάκια από εκείνα που έχουν στα τουριστικά μέρη πολλά.
1: Όχι, προτιμώ να βγάζουν τα ματάκια μου.
0: Μόνο. Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία που θα ήθελα να την κρατήσει για τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Το pocketing το απορρίπτω και αυτό.
1: Τι θες και εσύ μετά, να βάζει εκεί πέρα και έκαναν follow on follow. Όχι αυτό, όχι εκείνο, δεν έκανε like.
0: Να ασχοληθούν μαζί μου τα νέα του ψεροντούφεκου.
1: Γιατί, ρε Γιώργο?
0: Να λένε άμα έκανα follow ή όχι.
1: Εμείς είμαστε celebrities. Πρέπει να προσέχουμε. Όλοι είμαστε εδώ.
0: Ποιοι, όλοι εδώ?
1: Όλοι,
0: και,
1: ναι,
0: και εγώ. Άλεξ, ακούς.
1: Σοφία και για σένα λέει.
0: Όχι, άστε τη Σοφία, τον Άλεξ φώναξα τώρα. Να ξέρει, έχει πάρει τον ύπνο του εκεί στο κρεβατάκι να ξυπνίζει αφού είναι star.

αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανοίγει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες

0: κάτι ξέρεις.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Τι χαρά σας, καλένετε παιδιά? Κάποιοι είναι εν κινήσει, πού πηγαίνουν?
3: Ναι, εδώ πέρα θα ήθελε κιόλας η Ματίνα να αφιερώσει ένα τραγούδι στον άντρα της, τον Νίνο. Έχει γενέθλια, παιδιά. Είναι στον δρόμο
2: πολλά
3: τώρα για Θεσσαλονίκη.
2: Βάλε καλή ένα χρόνια πολλά.
1: Φτάνει.
2: Καταξοδεύτηκε.
3: Και μία ακόμη αφιέρωση.
1: Ναι.
3: Λέει εδώ πέρα: θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στη μαμά μου για τα γενέθλιά της. Δεν το ξέρει γιατί οδηγάει. Τη λένε Τζένι και εμένα Θανάση. Και πάμε να πάρουμε την τούρτα της.
2: Στροφό χρόνια πολλά, μαμά Τζένι. Ευχόμαστε να είναι ωραία η τούρτα και όμορφα τα γενέθλιά σου. Πολλά, πολλά φιλιά.
1: Και έχουμε και διαγωνισμάρα, παιδιά, για μια πλήρη ετήσια υποτροφία.
2: Συγγνώμη λίγο. Όχι μία.
1: Δύο, ναι.
2: Υποτροφής. Λοιπόν, εσείς που έχετε στο... είτε είναι τα παιδάκια σας, είτε είναι τα νηψάκια σας, μαθητές, είτε της πρώτης λυκείου, είτε οποιασδήποτε τάξης του γυμνασίου, σας έχουμε έναν πάρα πολύ ωραίο διπλό διαγωνισμό στα social μας. Έναν στο Instagram, έναν στο Facebook του Κοσμοράδιο, γιατί τα φροντιστήρια Μέθοδος συμπληρώνουν 32 χρόνια εκπαιδευτική συνέπεια. Έχουν τρία σημεία φυσικά στα οποία μπορείτε να τα βρείτε και στο ωραίο Κάστρο και στην Τούμπα και στην Καλαμαριά. Έχουν επίκεντρο το μαθητή και στόχο την ουσιαστική επιτυχία. Είναι σημείο αναφοράς εδώ και πάρα πολλά χρόνια και φυσικά οι ανάλογοι διαγωνισμοί έρχονται.
1: Ακριβό δώρο, έτσι είπαμε, να ξέρετε.
2: Τον έναν διαγωνισμό θα τον βρείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951.
1: Και τον άλλο το βρίσκεται στο Facebook. facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951.
2: Ο διαγωνισμός αυτός που είναι στο Instagram αφορά οποιαδήποτε τάξη του λυκείου θέλετε εσείς, θα επιλέξατε εφόσον κερδίσατε και φυσικά επιλέγετε και ποιο φροντιστήριο Μέθοδος είναι αυτό που σας βολεύει, είτε Καλαμαριά είτε Τούμπα είτε Ωραιόκαστρο. Στο Facebook είναι για μαθητή μαθήτρια πρώτης λυκείου, οπότε μπορείτε φυσικά και εκεί να βρείτε τον αντίστοιχο διαγωνισμό αν αυτή είναι η ηλικία του παιδιού που έχετε. Μπορείτε να μπείτε να τις ακολουθήσετε τις πολύ πολύ απλές οδηγίες που σας έχουμε και την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση και για τα δύο αυτά μεγάλα δώρα.
4: Ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Εμείς είμαστε εδώ με κέφι, μπρίο, διάθεση και πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Βεβαίως. Θα βγούμε καλά, είσαι με τα καλά σου. Να μας πει, Σοφία, τι, πώς θα περνάνε εκεί οι φίλοι μας οδηγοί.
2: Καθυστερήσεις έχουμε στον περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση.
0: Θα ξεκινάει. Εμείς είμαστε εδώ με κέφι, μπρίο, διάθεση και πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Βεβαίως. Θα βγούμε καλά, είσαι με τα καλά σου. Να μας πει, Σοφία, τι, πώς θα περνάνε εκεί οι φίλοι μας οδηγοί.
2: Καθυστερήσεις έχουμε.

0: Σήμερα προχθές γάμος έγινε.
1: Ναι, ναι, Σάββατο 22 Αυγούστου. Η οικογένεια Μάστορα είχε χαρές μεγάλες.
2: Παντρεύτηκε γαλιφόνη με τον Χριστό?
1: Όχι, όχι. Παντρεύτηκε η αδερφή του Χρήστου με τον αγαπημένο της. Η Αμαλία είναι, έτσι λέγεται η κοπέλα, να την ξέρεις. Ο εκλεκτός της καρδιάς της, ο Μάνος, όπως λέγεται. Πρόσεξε τώρα. Ήταν, παιδί μου, λέει, διπλή χαρά για τον Χριστό. Γιατί αυτός ο Μάνος ήταν ο κολλητός του από την πρώτη δημοτικού.
0: Του Χριστού.
1: Ναι.
0: Okay, πήγε
1: και παντρεύτηκε την αδερφή του.
0: Τσουπ και τσουπ.
1: Μπήκε επίσημα στην οικογένεια. Αυτό ήθελα να πω. Σταμάτα. Στο γάμο, βέβαια, ήταν και η γαριφαλιά, όπως φαντάζεσαι.
0: Ναι.
1: Κυκλοφόρησαν και τα σχετικά στιγμιότυπα στο Instagram. Όχι story, όχι έτσι, όχι αλλιώς.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε επισήμως έχουν βουλώσει όλα τα στόματα.
0: Όχι, πρόβα.
1: Ποιο θα κάνει μόνο πρόβα. Στο γάμο τη αδερφή του έκανε πρόβα.
0: Πρόβα. Έτσι. Έλεγε, κοιτούσε δίπλα την Καλιφόρνια, έλεγε για να δω, μου ταιριάζει.
1: Εσύ σε ποιον γάμο σε καλούνε, πηγαίνει και κάνει πρόβα.
0: Εγώ πάω.
1: Φαντάζεσαι πώ θα είσαι.
0: Αν πάω, και που δεν πάω συνήθω σε γάμου.
1: Μόνο σε κηδείε.
0: Να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω πάει συνοδευόμενο σχεδόν ποτέ σε γάμο. Όχι σχεδόν. Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ούτε μια φορά.
0: Ποτέ. Πάντα
1: χωρίζανε. Καλοκαίρια χωρίζα. Σε χωρίζουνε.
0: Πάντα με χωρίζανε, χωρίζα, ναι. Ξέρω εγώ κάτι τέτοια. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καλοκαίρια, ναι. Καλοκαίρια,
1: έτσι φαντάζομαι, γιατί πιο πολύ αγάπη. Καλοκαίρι είναι, κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, παρακαλείτε οποιοδήποτε γνωστό του Μάνου από εδώ και πέρα, αν παντρευτεί, αν έχει μείνει κανεί ανήπαντρο, να είναι χειμώνα. Μπάσκε! Του κάτσει μια φορά να πάει συνοδευόμενο.
0: Έχουμε να πάμε σε γάμο το χειμώνα.
1: Πότε είναι, το χειμώνα?
0: Γενάρη, ναι.
1: Γενάρη?
0: Ναι, ναι.
1: Σε παρακαλώ, βρες κάτι μέχρι το Γενάρη να μου φύγει ο καημός, εντάξει.

0: Καλά να περνάτε, αυτό είναι το πρωινό σας. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
1: Αν είστε εδώ συντονισμένοι, καλά περνάτε. Κάνετε το πρώτο βήμα τουλάχιστον και έτσι συμβαίνει και με την ερώτηση που σας κάνουμε κάθε πρωί. Μας δίνετε τις απαντήσεις σας. Να, εμείς τις κουβεντιάζουμε εδώ και κάνουμε χάζι. Λοιπόν,
0: ποιο είναι το πρώτο album CD που αγοράσατε πριν έτσι κάποια χρόνια? Τώρα, φέτος, πέρσι, δεν ξέρω.
1: Ναι, πέρυσι το αγοράσαμε το CD, οπωσδήποτε. Για πες, Σοφία.
2: Pink Floyd The Wall, γράφει ο Απόστολος.
1: Τώρα εδώ μάλλον μιλάμε για δίσκο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
2: Η Σόνια λέει Διονύση Σκηνάς. Κάποιο CD του φαντάζομαι.
1: Σε όμως, θέλουμε και λεπτομέρειες, σε παρακαλώ πολύ.
0: Πριν Γαρμπή ή μετά Γαρμπή?
2: Πάντως για τη Γαρμπή μας λέει ο Γεράσιμος, το αρχίζω πόλεμο.
1: Εγώ αρχίζω πόλεμο. Όπα! Στους μόνος μου.
2: Εδώ ένας ακροατής πάντως έγραψε Χάρη Κλίν, Γρανίτα από Τζατζίκι.
1: Αχ, παιδιά, θυμάμαι ένα τραγούδι από ένα δίσκο του Χάρη Κλίν που είχαμε. Ένα που έλεγε το γκαγκα μπουμ μπουμ χίγκα πακούμπιρλι γκαγκα. Να μην το πω όλο. Ουγγιγκία, ουγγιγκί, μπακαλακα, ουγγαγκα. Κανονικά ακούγομαι, δεν ξέρω ποιον κλείνει.
0: Όχι, δεν κλείνω κανέναν.
1: Ωραία, απλά φτάνει τόσο.
0: Δεν βάζω κανένα τίποτα άλλο ηχό. Θέλουμε να ακούμε μόνο τεσσέρα τα ουγγαγκα και ουγγιγκί.
1: Ξέρω και το άλλο που λέει συμπεθερά, συμπεθερά.
0: Όχι, το ουγγαγκα θέλω.
1: Γιατί ταυτίστηκε.
0: Ταυτίστηκα.
1: Λογικό.

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας.
1: Μάνο, θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι η γνώμη σου για τα όνειρα?
0: Όνειρα. Τα κανονικά ή τα άλλα?
1: Τα όνειρα, τα κανονικά που βλέπεις στον ύπνο σου. Αν τα δεις, ας πούμε, έχουν κάποια σχέση με την πραγματικότητα ή είναι αναλόγως τι έφαγες πριν?
0: Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Δεν θυμάσαι τίποτα?
0: Όχι, ποτέ.
1: Ωραία. Εγώ θέλω να μιλήσουμε για ένα δικό μου όνειρο, στο οποίο ενεπλάκεις εσύ.
0: Εγώ.
1: Και η Μιράντα Σμουλιώτη, αυτή η κατάπτυστη συνάδελφος που σήμερα έχει άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Και παντρευόσασταν.
0: Εμείς.
1: Εσείς παντρευόσασταν.
0: Μεταξύ μας.
1: Και στην αρχή λέω. Μεταξύ
0: ναι.
1: σας καλέ.
0: Ναι.
1: Και στην αρχή.
0: Δεν θα σε καλούσαμε.
1: Καλά, είμαι σίγουρος ότι θα ήμουν κουμπάρος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή πίστευα ότι μου κάνετε πλάκα για την αρχή τη σεζόν. Να πω. Α, εντάξει, χαχαχά, ευθυμίσαμε.
0: Πώς θα ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο τα νούμερα.
1: Δεν γίνεται περισσότερο.
0: Δεν γίνεται, ναι.
1: Και μετά μου λένε που λέτε, αγαπητοί ακροατές που ακούτε, α, λέει, δεν το ήξερε, α. 10 χρόνια τα έχουμε.
0: Σε τρολάρανε.
1: 10 χρόνια, κυρίες και κύριοι, κάτω από τη μύτη μου δεν είχα καταλάβει τίποτα. Ναι. Έξαλλο με κάνατε τέτοιο.
0: 10 χρόνια είχα σχέση, αλλά όχι με τη Μιράντα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ μετά από αυτό το όνειρο, δεν ξέρω τι να πιστέψω και να μην πιστέψω.
0: Εσύ, να μην τρώ.
1: Θέλω να σου πω
0: ναι.
1: ότι στο, δεν ήταν βράδυ, μεσημέρι ήταν.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι έφυγε από την κουβέντα που κάναμε στον ύπνο μου,
0: ναι.
1: που σα ζητούσα τα ρέστα.
0: Ναι.
1: Πήγε να ζητήσει από το λογιστήριο το επίδομα αδεία. Αυτό, αυτό μόνο.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
3: yeah.
2: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη αστυνομικός για τον βιασμό της πρώην συντρόφου του. Φλόρινα. Χειροπέδεσε 32χρονο αλλοδαπό με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κέρκυρα. Στον εισαγγελέα η οδηγός που σκότωσε σκύλο με το αυτοκίνητό της. Σύλληψη και στη Ζάκυνθο. Αχαΐα. Νεκρή 46χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητό της από γκρεμό 30 μέτρων. ΑΒΕ. 48ωρο λουκέτο και πρόστιμο σε beach bar της Πάρου για 174 μη εκδόσεις αποδείξεων. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι συνέβη όταν ένας Ισπανός πήγε να καταθέσει 200 χιλιάρικα στην τράπεζα τα οποία έκρυβε στο στρώμα?
3: Που δίνουν μισθό 5.000 ευρώ και δεν πάει κανείς.
2: Και θα παίξουμε για να κερδίσετε πολύ πολύ πολύ πολύ ωραία κορεάτικα προϊόντα από το Pharmatip. Μια δωρεάν επιταγή και θα διαλέξετε εσείς τα δώρα σας φυσικά. Γι' αυτό μείνετε εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Θες μισθό 5 χιλιάρικα, Γιώργο?
1: 5 χιλιάρικα.
0: Ναι, θα είναι λίγο λιγότερα από αυτά που παίρνεις.
1: Κοντά στον τωρινό μου, ναι.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, να ξέρεις.
1: Θέλω, ας πούμε ότι θέλω για τη χαρά της κουβέντας.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα επάγγελμα που έχει 500.000 κενές θέσεις.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή οι κενές θέσεις οδηγών φορτηγών στην Ευρώπη, που έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα, λέει, σε μόλις 2 χρόνια, φτάνοντας σε 502.000.
1: Τι λέτε, παιδί μου? Okay. Και δεν έχει ζήτηση, δεν έχει ανθρώπους να τις καλύψουν, ε?
0: Δεν έχει τίποτα, αλλά...
1: Σημάνω, είναι δύσκολο επάγγελμα αυτό.
0: Καλά.
1: Δεν, τώρα οι φίλοι που μας ακούνε ξέρουν.
0: Ποιο επάγγελμα πιστεύεις δεν είναι δύσκολο? Όλα έχουν τη δυσκολία τους.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι το ίδιο με το να είσαι 12 ώρες στο τιμόνι, το να είσαι 4 ώρες στην κονσόλα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, είναι λίγο, απαιτεί και μια ικανότητα άλλη, ας πούμε, σε κάποια
0: ώρες,
1: θέματα.
0: Ρεσί, κανονικά δεν είναι. Ναι,
1: 8 πόσες δεν ξέρω, ναι, τώρα, ναι, ναι. Να κοιμάσαι στους δρόμους, να κάνεις στάσεις όπου να είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να πρέπει να συνεχίσεις μεγάλα ταξίδια. Είναι ζωρικό επάγγελμα. Γι' αυτό και αμείβεται καλά, φαντάζομαι. Τόσο καλά. Αλλιώς θα έπαιρνες τα ίδια κι εσύ.
0: Να σου πω, δηλαδή, ναι. Οι άνθρωποι, ας πούμε, που είναι κάτω από τον ήλιο και χτίζουν, ας πούμε, πολυκατοικίες και τα λοιπά, παίρνουν 5 χιλιάρικα.
1: Όχι. Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό είναι άδικο.
0: Ναι.
1: Τώρα θες να αποκαταστήσουμε την αδικία προς ποια μεριά, να παίρνουν λιγότερα οι φορτηγατζίδες?
0: Πάντως λέει κανείς δεν το επιλέγει το συγκεκριμένο επάγγελμα, γιατί έχει αντιμετωπίσει, λέει, ο κλάδος περιστατικά κλοπής ή βανδαλισμού από τα οχήματα που ήταν σταθμευμένα σε διάφορες περιοχές.
1: Δεν είναι ότι δεν και καλά θα σταματήσεις τον προορισμό σου. Μπορεί να έχεις να κάνεις μέρες ταξίδι μπροστά σου.
0: Βέβαια.
1: Αλλά μάλλον εγώ λέω πριν το απορρίψεις,
0: ναι.
1: Αφού σου φαίνεται και εύκολο,
0: ναι, ναι.
1: Θα το δοκιμάσεις. Πάνε κανένα μια σεζόν φορτηγατζής.
0: Θα πας εσύ και εγώ θα σου κάνω φυσιοθεραπείες, θα σου κάνω και προπόνηση μετά.
1: Εσύ που έχεις και πολλά χιλιόμετρα γραμμένα ήδη.
0: Εσύ.
1: Θα πας εκεί με εμπειρία. Θα πεις είμαι έμπειρος οδηγός. Καβαλάω πολύ ωραία κράσπεδα.
0: Έχεις πιο ωραίο φυσικό για φορτηγατζής, όχι εγώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε έχω για φορτηγατζής, όντως.

0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Αυτό είναι το πρωινό σας, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Οδεύουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση του καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι το οποίο πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Σαν χθες ξεκινούσε, λέω, Γιώργο, το Μουντιάλ.
1: Πού το θυμήθηκε το Μουντιάλ τώρα?
0: 11 Ιουνίου. Ολοκληρώθηκε μετά από 48 μέρες, Γιώργο.
1: Εντάξει.
0: Κοντά στις 20 Ιουλίου.
1: Αφού σε κούρασε τόσο, γιατί το έβλεπες?
0: Πραγματικά κάποια στιγμή. Ναι.
1: Λοιπόν, ας βγούμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης να δούμε. Έχουν επιστρέψει οδηγοί? Πάνε, έρχονται? Τι γίνεται, Σοφία?
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή, παιδιά, στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης. Φαίνεται πως έγινε ένα ατύχημα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας. Λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Βούλγαρη προς τα ανατολικά. Επίσης στη Μουδανιώνα έχουμε μποτιλιάρισμα. Είναι στο ύψος εκεί των Ταγαράδων με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Φτάνει σχεδόν μέχρι και τη Θέρμη. Ενώ μερικές καθυστερήσεις υπάρχουν και στη Χαλκιδική, στο φανάρι της Καλυθέας, της Κρεοπηγής και στο Πευκοχώρη στο πρώτο πόδι και στο δεύτερο πόδι στο φανάρι της Νικήτης.

0: πουθενά μου.
1: Πουθενά αλλού δεν έχει να πάτε. Εδώ, στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 όμως, καλά κάνετε και είστε συντονισμένοι. Γιατί.
0: Θα παίξουμε.
1: Θα παίξουμε και θα κερδίσετε δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ. Από το αγαπημένο μας Pharmatip, το οποίο βρίσκεται στην Κατσιμίδη 2, δίπλα ακριβώς στη στάση του μετρό Ευκλείδης. Θα πάτε, θα διαλέξετε ό,τι θέλετε εσείς αξίας 50 ευρώ από μια τεράστια ποικιλία και σειρά κορεάτικων προϊόντων. Αρκεί να είστε ο νικητής ή η νικήτρια αυτού του παιχνιδιού που θα παίξουμε τώρα.
0: Θα ερμηνεύσω. Όχι, ένα τραγούδι,
1: ρε φίλε.
0: Γιώργο, πραγματικά θα το ερμηνεύσω από τα μέσα μου.
1: Από τα μέσα σου.
0: Από τα μέσα
1: τα
0: μου.
1: Τα άλλα που ερμηνεύεις πιο παλιά ήταν τα έξω σου.
0: Από τα έξω μου.
1: Ω Χριστέ μου.
0: Ναι, κατάλαβες.
1: Άντε πάμε, πάμε.
0: Πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
2: Ο Μάνος Φαλτσάρης. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
0: Αυτό που μου συμβαίνει.
1: Ω Μίτσι.
0: Φοβάμαι τόσο να το πω.

0: αιτία να είναι κι αφορμή. Σ' αυτά τα μάτια που κοιτώ τον έρωτα να βρω.
1: Φτάνει τόσο, Παναγίτσα μου. Ευχαριστούμε για την ερμηνεία εκβαθέων, μάλλον. Να είστε καλά.
2: Αγαπημένοι μας
1: φίλοι. Ήταν κάτι άλλο. Αν καταλάβατε εσείς ποιο τραγούδι είναι αυτό τώρα, δεν έχετε παρά να πάρετε το κινητό σας.
2: Πήρε τηλέφωνο ο τραγουδιστής είναι εδώ στο
1: Ο Νίκος.
2: Ετοιμάζεται. Να είστε στην πόλη μας.
1: Πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber 6982-951-951. Γράψτε πρώτα τη λέξη PharmaTip, μετά το ονοματεπώνυμό σας. Φυσικά με τα καλλιτέχνη και τίτλο και καλή τύχη.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε? Βάλε ένα χρόνια πολλά λίγο, σε παρακαλώ.
0: Γιατί?
1: Για την Τζόζεφιν.
0: Γιατί?
1: Καλέ, βάλε λίγο τώρα που σου λέω εγώ.
0: Μικρή
1: είναι ακόμα, ναι, μια χαρά. Στα 36 της που έκλεισε.
0: Έφτασε 36.
1: Μάνο, εσύ έφτασε στα 100 τώρα.
0: Έλα,
1: η Τζόζεφιν σε πείραξε.
0: Μεγάλωσε τόσο.
1: Εντάξει, την ξέρουμε και πόσα χρόνια την Τζόζεφιν. Και σιγά το μεγάλο πια. Τώρα εσύ θυμήθηκες ότι είσαι μικρός.
0: Ναι.
1: Και η Τζόζεφιν είναι μεγάλη.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Ναι, ναι. Άρα εσύ είσαι στα καπί. Εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε σε ένα εστιατόριο στην Βουλιαγμένη.
0: Μόνη της.
1: Όχι, με τον Νίνο.
0: Α, δεν χώρισαν αυτοί.
1: Όχι, όχι. Καθόλου. Να είδε και αυτό ψέματα. Όλη την ώρα ψέματα. Ψέματα από εδώ, ψέματα από εκεί. Πολύ λαμπερή σου λέει η εμφάνιση. Της, αλλά όλα αυτά επισκιάστηκαν από ένα σκηνικό, μάνο, το οποίο δεν θέλω να σου πω ότι ήταν ότι τη μάτια ξεσύ, γιατί την έχεις πιο πριν,
0: δεν
1: αλλά θα μπορούσες, τέτοιος γκαντέμις που είσαι, πάει η τούρτα.
0: Τι έγινε?
1: Πάει η τούρτα, γεια σας, πάτωμα. Την έφαγε το πάτωμα.
0: Γλίστρωσε.
1: Όχι γλίστρησε. Τι να σου πω, δηλαδή, έφυγε ο πάνω όροφος, αλλού ο πάνω, αλλού ο κάτω, αλλού κάτι λουλούδια, κίτρινα παντού στη μοκέτα, γιατί ήταν κίτρινη η τούρτα.
0: Τέλεια.
1: Εν πάση περιπτώσει, αν θέλεις μπορείς να μπεις στο κοσμοράδιο.gr, υπάρχει και το βίντεο, να καταλάβεις τι έγινε.
2: Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Καλημέρα.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν

0: σαρκασμό. Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγιέ!
0: Νούμερο 1.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Μέλισσες 30-40 πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό της Δευτέρας, 24 του Αυγούστου.
1: Ας τα 30 και τα 40. 200 χιλιάρικα θα σου πω εγώ.
0: Δώστα μου.
1: Ντάγκα ντάγκα. Όχι εγώ καλέ. Ένας κύριος 81 ετών στην Ισπανία είχε πάρα πολλές οικονομίες.
0: Λες τα 81 μας να έχουμε και εμείς 200 χιλιάρικα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Τις είχε στο στρώμα βέβαια, στο σπίτι, έτσι. Οπότε αποφάσισε, επειδή άκουγε μάλλον και αυτά που γίνονται δεξιά και αριστερά, σε παίρνουν τηλέφωνο, έλα θεία από τη ΔΕΗ είμαστε και τέτοια.
0: Ναι.
1: Σου λέει κάτι
0: στα ισπανικά.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα τία.
1: Ναι. Ιωσόνο Δελντέι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αποφάσισε να τα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό ως όφιλε. Πηγαίνει λοιπόν εκεί πέρα.
0: Ωραία.
1: Κοίταξε να δει τι γίνεται.
0: Αδερφέ, πού τα έχει αυτά, για να τα παραστατικά.
1: Ναι, πια πόθεν έσχες και τέτοια. Πού τα ακριβές αυτά και πώς τα έβγαλες αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν έρχεται η εφορία. Και μόλις έκανα τον έλεγχο, τσακ, 101.102 ευρώ, 0,53 για την ακρίβεια, ο φόρος. Άρα δεν του μείνανε μάνο ούτε τα 100 από τα 200, να ξέρεις.
0: Λες, ρε.
1: Εντάξει, αυτός λέει
0: δεν
1: ότι. Ήταν...
0: Τα ξαναπαίρνω, γεια σας, φεύγουμε.
1: Δεν είχε όπισθεν μετά. Δεν λέει μετά την απομάκρυνση του ταμείου. Και το αντίστροφο. Αφού ήρθε στο ταμείο, λυπάμαι. Τα δώσατε, πάει, ξεχάστε τα.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε μία ακόμα βόλτα στους δρόμους της πόλης για να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Να πούμε ότι ο περιφερειακός θα είναι το βράδυ κλειστός, έτσι.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε μία ακόμα βόλτα στους δρόμους της πόλης.

Επίσης, μποτιλιάρισμα υπάρχει και στη Μουδανιών, με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Είναι εκεί από το ύψος των Ταγαράδων μέχρι και την Θέρμη. Ενώ στη Χαλκιδική παραμένουν οι καθυστερήσεις στο Πευκοχώρι και στο φανάρι της Καλυθέας στο πρώτο πόδι και στο δεύτερο πόδι στο φανάρι της Νικήτης.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Κάνει χαμούλη ο Νίκος Οικονομόπουλος, έτσι κυκλοφόρησε στην Μύκονο.
2: Μάλιστα.
1: Και κόσμος και κοσμάκης εκεί έσπευσε να φωτογραφηθεί.
2: Να, οι θαυμάστριες, να, τέτοια. Και έκατσε ο Νίκος και βγήκε.
1: Βγήκε, ρε, δεν ήταν στις καλές του μάλλον, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, μπορεί να ήταν χαλερός ο άνθρωπος από τις διακοπές.
1: Ναι.
2: Να μην είχε αυτά που έχει στις συναυλίες που τους πάντα νεύρα.
1: Ναι.
2: Και στα Ματογιάννια σου είπε, κάτσε, θα βγάλω μερικές selfie.
1: Λες.
2: Θα... ναι, έτσι έγινε.
1: Έτσι για το story.
2: Το βλέπω κι εγώ εδώ, υπήρχε και η κάμερα του γνωστού ιντερνετικού τηλεοπτικού σταθμού εκεί που τους κυκλοφορεί και τους κυνηγάει όλους με ένα,
1: ναι,
2: με ένα μικρόφωνο που έχει πάνω μια LED πινακίδα και φωτίζει όλο το στενό, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, δεν χάλασε, λέει το.
1: Όχι, όχι.
2: Δεν χάλασε το χατήρι.
1: Όλα καλά έχουν πάει.
2: Είχες μια ανησυχία, σε βλέπω.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει.
2: Θες να κάνεις τα ρεπό του. Για τη σέλφι, όχι για κάτι άλλο.
1: Όχι, ρε.
2: Τραγουδιστικά δεν.
1: Κοίτα, για πάντα το ξέρεις ότι και εμείς που και που τραβάμε τέτοια ζόρια. Ορμάνι θαυμάστρε, ξέρεις, μα φωτογραφίες, αυτά ιστορίες.
2: Σοφία, τα χάπια του. Τον έπιασε.

0: Ξελιβιαστείτε αν θέλετε, αλλά μπείτε και στη σελίδα μας στο Facebook έτσι λίγο να απαντήσετε, γιατί κάθε πρωί σας κάνουμε και μια ερώτηση. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε από εσάς
1: ποιο ήταν το πρώτο έτσι CD, το πρώτο άλμπουμ έτσι που έπεσε στην κατοχή σας.
0: Που αγοράσατε εσείς με τα λεφτά σας, με το χαρτζιλίκι σας.
1: Με τα κάλαντα.
2: Μια αναπνοή Αντώνης Ρέμος, λέει η Ιωάννα.
0: Ωραίο.
1: Έλα ρε.
2: Άφρικα από τους Τότο, γράφει η Στέλλα.
1: Ωραία, φίλε. Πόσο παλιά ήταν αυτό.
2: Μικρές φωτογραφίες πάντως, λέει από Γιάννη Πλούταρχο η Μαρία. Και ο Άκης λέει Αλκαίος με λίγο τρακ άλλες εποχές.
0: Ο Άκης Αλκαίο θα έπαιρνε,
1: Γιώργο,
0: θα έπαιρνε.
1: Τι, κανένα τραγούδι, τι έπρεπε από αυτό.
0: Ποιο?
1: Αυτό το άλμπουμ. Κάτι του Αλκαίου.
0: Ναι, δεν είχα γεννηθεί εσύ.
1: Όχι.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτή είναι η αλήθεια. Και φυσικά το ξέρετε ότι κάνουμε κάθε πρωί ό,τι καλύτερο. Από τις 8 μέχρι τις 12 να σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά.
0: Και φάτος μου.
1: Να σας δώσουμε εδώ. Εγώ εδώ ναι, ήμουνα.
0: Ήρθες και φάτος, έτσι.
1: Ήρθες, εγώ όταν κοιτάω το διακοπέζι μου είμαι και φάτος γιατί πέρασα καλά. Εσύ δεν ξέρω.
0: Εμείς που δεν έχουμε πάει.
1: Δεν
0: έχω πάει.
1: Το φορέ έχει φύγει.
0: Άλλο τι έχω φύγει. Φεύγω για δουλειά, δεν πάω για διακοπές.
1: Να μην δουλεύει άμα δεν θέλει. Κάτσε ξεκουράσου. Ξάπλωσε. Όποιο θέλει να δουλεύει, δουλεύει και δεν παραπονιέται.
0: Αύριο θα έρθω να ξαπλώνω εκεί μαζί με τον Άλεξ, εδώ το σκύλο του Γιώργου.
1: Άμα χωρέσει το κρεβατάκι του.
0: Αφού ο ίδιο δεν πάει, θα πάω.
1: Το λέω. Άμα χωρέσει το κρεβατάκι του, εγώ το δίνω για μια μέρα. Λοιπόν, σα κάναμε σήμερα μια ερώτηση που μα έπιασε να συζητάμε για σειρέ και ταινίε που δεν θυμόμαστε τίποτα από ό,τι έχουμε δει. Και όταν πάμε να συνεχίσουμε την επόμενη σεζόν, ούτε καν τα ονόματα, ούτε τα βασικά. Αλλά μάλλον πρόσεξε μια ευχάριστη έκπληξη.
0: Ότι τι.
1: 60% των φίλων μας.
0: Δεν βλέπει σειρές.
1: Συμφωνούν μαζί μας.
0: Ότι τι, δεν βλέπουν.
1: Όχι, δεν θυμούνται. Δεν τους ρωτήσαμε αν δεν βλέπουν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το 40% όμως είναι αυτό στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε και να τους ρωτάμε γιατί αυτοί τα θυμούνται, εντάξει.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο τους. Όχι, μπράβο τους. Λοιπόν, έρχεται η Ραφαηλία Ντόντογλου. Δεν ξέρω τι βλέπει από σειρές, δεν ξέρω αν προλαβαίνει με όλα τα υπόλοιπα που έχει να ασχοληθεί κάθε μέρα. Αλλά θα σας τα πει αυτή μόνη της, ξέρετε, δεν χρειάζεται.
0: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο, ξέρετε, ακριβώς στις 8.
1: Από τον Μάνο Βολάνη,
0: τη Σοφία Στεφανίδου
2: και το Γιώργο Τσισμετζή.

0: Ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων? Είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός για 6 κλοπές και ληστείες. Βέρεια. Συναγερμός για φωτιά σε δασική έκταση. Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα. Κέρκυρα. Στον εισαγγελέα η οδηγός που σκότωσε σκύλο με το αυτοκίνητό της. Πάτρα. Συνελήφθη σερβιτόρος μετά την καταγγελία 18χρονης για σεξουαλική παρενόχληση. Τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε Γερμανούς στην Ολλανδία. 20 τραυματίες. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: καλή.
1: Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Νέα εβδομάδα και εβδομάδα μάλλον που γυρίσατε όλοι έτσι σιγά σιγά από τις άδειες, γιατί βλέπω αρκετή κίνηση στον περιφερειακό. Θα τα πούμε όλα έτσι στη συνέχεια. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τόντογλου και θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2 με φρέντο εσπρέσο και υπομονή, γιατί είναι Δευτέρα. Εντάξει, το καλοκαίρι εννοείται. Είναι ακόμα εδώ. Έχουμε ακόμα Αύγουστο για άλλη μια εβδομάδα τουλάχιστον. Σήμερα γιορτάζουν η ευτυχία, ο ευτύχης και η ετωλία. Οπότε χρόνια πολλά σε εσάς, παιδιά. Λοιπόν, στον περιφερειακό, όπως είπα, έχουμε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Αν κατευθύνεσαι ανατολικά, θα κάνεις υπομονή από έξοδο Ευκαρπίας μέχρι και έξοδο Πεύκων, ενώ προς δυτικά από έξοδο Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και έξοδο Αγίου Παύλου. Τώρα, στο κέντρο είμαστε εντάξει, με καθυστερήσεις έτσι Μισκή, Ίωνος Δραγούμη και Βενιζέλου. Λίγο δυτικά εκεί στη Λαγκαδά, μετά τη Δαβάκη, αν κατευθύνεσαι προς κέντρο, λίγη υπομονή. Ανατολικότερα, Κωνσταντίνου Καραμαλή, ανάμεσα σε Μπότσαρη και Βούλγαρη, έχουμε καθυστερήσεις ιδιαίτερα. Αν κατευθύνεσαι προς κέντρο, καθώς και στο Φίνικα, στην Εθνική Αντιστάσεως, πάλι αν κατευθύνεσαι προς κέντρο. Υπομονή, γυρίσαμε όλοι μαζί τώρα. Θα περάσει και αυτό. Πού να πάει, λοιπόν. Εξηγήστε μου, κυρία Ελληνίδου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα και καλά να περάσουμε.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Αιγαίο και θάλασσες και τέτοια ονειρευόμαστε. 24 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, 12 και 20 πρώτα λεπτά. Και εσείς στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και με στεναχωρεί λίγο, να πω την αλήθεια, το γεγονός ότι κάνω μια βόλτα στις βιτρίνες της Τσιμισκή και βλέπω ήδη τα φθινοπορεινά, τα μπορντό, τα καφέ, τα λίγο πιο έτσι, λιγότερο αέρινα μπλουζάκια, ας πούμε γενικότερα. Θα μου πείτε, σου φτάσε ολόκληρο καλοκαίρι. Μου φτάσε, αλλά πάντα θέλω κι άλλο καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έτσι είναι, πάντα θέλουμε κι άλλο. Όσο να είναι, παιδί μου, είναι λίγο νωρίς για να. Δεν ξέρω, βλέπω και πολλές διαφημίσεις για ζεστούς καφέδες εκεί στο Instagram και συνταγές για pumpkin spice, whatever. Δεν μπορώ, θέλω λίγο να ηρεμήσουμε. Είμαστε Ελλάδα, θα έχουμε για ένα ακόμα μήνα καλοκαίρι. Επίσημα τουλάχιστον μέχρι τις 21 Σεπτέμβρη έχουμε καλοκαίρι. Έτσι, δεν είναι 21 Σεπτέμβρη, είναι 50 τόσο Αυγούστου. Είμαι αυτό το άτομο, το λέω από τώρα, να ξέρετε. Προετοιμαστείτε, θα λέω 32 Αυγούστου με το που πει ο Σεπτέμβρης. Τι να κάνω, είμαι από αυτούς. Λοιπόν, μένει εδώ συντονισμένο και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες μέχρι τις 2.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

αυτό είναι το τραγούδι που τραγουδάω στο Φρέντο Εσπρέσο μου όταν το παίρνω εκεί κατά τις 10 το πρωί. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει άκρη, παιδιά. Δεν συνεννοούμε το με τον εαυτό μου χωρίς Φρέντο Εσπρέσο. Κοσμοραία 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τότοκλη, την παρέσω από τις 12 μέχρι και τις 2. Ελπίζω να σε πετυχαίνω κάπου δροσερά, είτε σε καμιά παραλία, είτε κάτω από κανένα κλιματιστικό όπως είμαι εγώ τώρα. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου στη Ματίνα. Θα έρθει και η αφιέρωση για τον αγαπημένο σου, να ξέρεις. Να πούμε ένα ήδη χρόνια πολλά στον άντρα της, τον Τίνο, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να τον χαίρεσαι και να τον αγαπάς και να σε αγαπάει κι αυτός. Λοιπόν, φιλιά να στείλω και στην Κοζάνη και στο Βαγγέλη που είναι κοσμοσυντονισμένος φυσικά και σήμερα. Το μήνυμά σου το στέλνει στο Viber του σταθμού 6982-951-951. Εκεί λέμε τα νέα μας και τα παλιά μας και τα όλα μας. Και μιλάμε και για αντισυμβατικές σχέσεις. Αυτή είναι η Faith Theo Harry.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Απορίας άξιο. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη, στο Κοσμοράδι 95,1. Το ακούς μεσημεράκι Δευτέρα, όχι δροσερό, αλλά εδώ μέσα είναι αρκετά δροσερό, είναι η αλήθεια, εδώ στο στούντιο του Κοσμοράδι 95,1. Σε σημείο που οριακά έχω παγώσει με το κλιματιστικό πάνω μου, κατάλαβες, τα πράγματα είναι σοβαρά. Λοιπόν, έχουμε Pick the Song, δηλαδή σε μία ώρα από τώρα το τραγούδι που θα παίξει στον αέρα το διαλέγετε εσείς και για σήμερα είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Demi, πόσες χιλιάδες καλοκαίρια. Demi, μια ζωγραφιά. Είναι η Demi και δύο τραγούδια που μας αρέσουν πολύ και θα δυσκολευτούμε να διαλέξουμε. Εσείς βασικά θα διαλέξετε ποιο από τα δύο θέλετε να παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο. Μπαίνοντας στο Instagram, Κοσμοράδιο 100.951. Το story έχει ανέβει μόλις. Εσείς απλά διαλέγετε το δικό σας αγαπημένο και όποιο διαλέξει την περισσότερη, αυτό είναι που θα παίξει. Εμείς πάμε να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή στα παλιά, παρέα με την Νατάσα Θεοδωρίδου.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνά.

0: μέρα, γεια σου.
1: Παντελής, Παντελίδης. Ναι, κάτι τέτοια θέλουμε να ακούμε. Εμένα αυτά είναι τα αγαπημένα μου, ξέρετε. Εγώ ζω για την καψούρα, παιδιά. Εγώ ζω για την καψούρα. Κοσμοράδι 95,1. Ακούς, εδώ είμαστε και εδώ. Ανεβαίνουμε μαζί. Φιλιά, να στείλω στο Μάριο εδώ που του αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο άζωμα. Λοιπόν, θα σας στείλω να παρακολουθήσεις μία παράσταση της Τροάδες, όπου μία έτσι σε ένα συνδυασμό 22 ερμηνευτριών και ερμηνευτών διαφορετικών ηλικιών, με και χωρίς αναπηρία, με ζωντανή μουσική επισκηνής, ερμηνεύουν αυτή τη τραγωδία ως συλλογική φωνή αντίστασης απέναντι στη βία, την κατοχή και την απώλεια. Πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία, συνύπαρξη διαφορετικών σωμάτων, φωνών και εμπειριών που καταθέτουν μια σκηνική αφήγηση με κέντρο τη μουσικότητα. Πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, αν με ρωτάς, που θα την παρακολουθήσεις αυτή την Τετάρτη στις 9 το βραδάκι στο θέατρο Δάσους. Με ένα ακόμη άτομο για να μπει στην κλήρωση, στείλουμε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6982951, δύο φορές δηλαδή 951, όπου θα μου γράψεις το ονοματεπώνυμό σου, κενό και τη λέξη τραγωδία, λοιπόν, και καλή τύχη.
2: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο, ούτε καν.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Α, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημί σκληρό τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
15: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντρ. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
0: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης και το είπε. Στις κορυφαίες θέσεις των τσάρτ μας, δικαιολογημένα απολύτως θα πω εγώ. Το ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντότογλου και την Τετάρτη έχουμε συναυλία, παιδιά, με το Θοδωρή Φέρη. Έτσι, στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Με Κοσμοράδιο έρχονται πολλές ακόμη συναυλίες, τις οποίες θα σου πω αργότερα λεπτομέρειες. Πάντως θέλω να σου πω ότι μένεις εδώ συντονισμένος και κερδίζεις προσκλήσεις για όλα όσα έρχονται και για τη ΔΕΔ, για τις συναυλίες που έρχονται εκεί και για τα πάντα. Για τώρα να σου πω ότι έχουμε καθυστερήσει στον περιφερειακό. Έτσι ξέρεις ότι έχουν γυρίσει όλοι από τις άδειες. Έχει καθυστερήσει ο περιφερειακός. Λοιπόν, αν κατευθύνεσαι ανατολικά, υπομονή έξοδο Ευκαρπίας μέχρι έξοδο Πολύχνης και μετά την έξοδο Τριανδρίας μέχρι και την έξοδο στα Κωνσταντινοπολίτικα. Ενώ προσδυτικά από το ίδιο σημείο εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου. Τώρα, στο κέντρο είμαστε σχετικά οκ. Okay, παραδόξως. Στην Τζιμισκή λίγη υπομονή, εκεί πέρα στην Παλαιού Σταθμού, αν βγαίνει προς Καρατάσου. Ανατολικά έχουμε πάλι θέματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα. Στην Εθνική Αντιστάσεω, στο ύψος του Φοίνικα, κατευθύνεσαι κέντρο, καθώς και στη Μουδανιών. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από την έξοδο Θέρμης μέχρι εκεί, μέχρι τη ζώνη καινοτομίας περίπου. Βλέπω έχουν συμβεί δύο τροχαία με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Οπότε υπομονή, προσοχή και τη γαρμπή στο τέρμα. Ευαισθησίες, πες τα και τούλα.

0: έρχεται και ο Αντώνης Ρέμος. Πολλοί καλλιτέχνες έρχονται για συναυλίες, γιατί ο Σεπτέμβριος θα είναι γεμάτος, να ξέρετε, γεμάτος μουσική. Έχουμε 2 του μήνα την Κατερίνα Λιόλιου, 6 του μήνα Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου στη ΔΕΘ, 7 στη ΔΕΘ πάλι στα Βέντο και Μαρσό, ενώ την ίδια μέρα έχουμε και το Στέλιο Ρόκο. 8 του μήνα στη ΔΕΘ Πάνος Μουζουράκης Μαραβέγιας, 9 Έλικο Κινού με Ανδρομάχη, 10 Ελενόρα Ζουγανέλη, στις 11 ο Ακύλας, στις 12 ο Αντώνης Ρέμος στην παραλία της Θεσσαλονίκης και 13 κλείνουμε τη ΔΕΘ με τη Ρία Ελληνίδου. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι μεθαύριο έχουμε Θοδωρή Φέρη στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εσύ λαμβάνεις συμμετοχή στους διαγωνισμούς μας για να πας σε όλες αυτές τις συναυλίες με ένα ακόμη άτομο. Όλες οι προσκλήσεις είναι διπλές. Οπότε έχεις το νου σου εδώ, το αυτί σου εδώ, τα πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacewin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος.
5: Απόφασή σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

μας αρέσουν οι εξαιρέσεις. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούσα να βύσει και εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου στην παρέα σου για ένα μισάωρο. Μέχρι τις 2 δηλαδή, σε μια Θεσσαλονίκη ζεστή, αρκετά ζεστή. Έχουμε ηλιοφάνεια. Έχουμε 31 βαθμούς. Αίσθηση σαν 36. Τέλειο. Γιατί η υγρασία είναι στο 62%. Έτσι, να μην μείνει μάλλον όρθιο. Λοιπόν, η μέγιστη για σήμερα είναι 34. Το ίδιο και μέχρι την Τετάρτη, έτσι θα πάμε να ξέρετε. Την Πέμπτη πέφτουμε 33. Παρασκευή 31. Αλλά το σουκού ανεβαίνουμε πάλι, που σημαίνει το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Κάτι καλό χειμώνα και τέτοια, εγώ το ακούω και απαντάω μη ευγενικά. Τι να κάνω, τι καλό χειμώνα. Καταρχάς, πώς γίνεται ο χειμώνας να είναι καλός? Έτσι, ας αρχίσουμε από αυτό. Μόνο το καλοκαίρι μας αρέσει. Άντε και λίγο το φθινόπωρο, εκεί που βγαίνουν λίγο οι νέες κολεξιόν στα ρούχα, και θα τα πούμε όλα όταν έρθει η ώρα. Γιατί για τώρα είναι καλοκαίρι. Νίκος Βέρτης και σ' αγαπάω.

Ζήσω, ζω, μα ζω. Και εγώ τη ζωή μου και εσύ τη δικιά σου. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Και εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου. Στην παρέα σου μέχρι τις 2 και σήμερα και κάθε μέρα. Εδώ είμαι, δεν φεύγω. Λοιπόν, πόσες χιλιάδες καλοκαίρια, έτσι απλά το δίνω το νικητήριο. Pick the song για σήμερα, γιατί το debate ήταν οριακά αμυδαμινό. Σας ρώτησα τι θέλετε να ακούσετε. Από Ντέμι, πόσες χιλιάδες καλοκαίρια ή μία ζωγραφιά. Εμένα μου αρέσουν και τα δύο, να πω την αλήθεια μου, αλλά στους περισσότερους από εσάς αρέσει το πόσες χιλιάδες καλοκαίρια, οπότε χαλάω εγώ χατήρια. Συνήθως δεν χαλάω, λοιπόν. Αυτό είναι το Pick the Song της Δευτέρας με την Demi.

βαπαρίζω και το φως στην ψυχή με throwback κλείνουμε σήμερα. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου, να ξέρετε, εμένα τα throwbacks που με γυρνάνε έτσι στα παλιά. Αρέσουν και σε εσάς, αρέσουν και σε μένα. Όλη μια χαρά περνάμε γενικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1. Κάπου εδώ όμως θα μπει μια τελεία για σήμερα τουλάχιστον, γιατί τέλειωσε το διωρό μας. Τι να κάνει και αυτό. Χρόνος είναι και περνάει, ρόδα είναι και γυρίζει και όλα τα σχετικά αποφθέγματα που λένε οι σοφοί μας πρόγονοι. Απόγονοι, πρόγονοι. Είναι Δευτέρα, παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνετε. Λίγο η φάση είναι περίεργη. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόνταγλου. Τα λέγαμε από τις 12. Λοιπόν, τώρα 2 πήγε και έχει έρθει ο Βασίλης Χαροκόπος να σου κρατήσει την καλύτερη παρέα για το επόμενο 2ωράκι. Οπότε εσύ δεν πας πουθενά και μένεις εδώ και απολαμβάνεις μουσική, απολαμβάνεις επιτυχίες, απολαμβάνεις Κοσμοράδιο και εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 12. Μέχρι τότε να μην σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον, έτσι. Say that louder, έτσι όπως λένε στο χωριό μου. Να μην σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, μήπως έχεις καμία κρυφή σχέση, κάτι?
2: Πάρα πολλές, όχι
1: έτσι,
2: μόνο μία.
1: Όχι.
2: Ναι, έχω μία για κάθε μέρα. Για πες.
1: Τι είναι άρωμα.
2: Ναι, αυτό δεν μπορώ. Λοιπόν, θέλω να αλλάξω.
1: Κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε, ξέρεις, το ένθετο που λέμε τις νέες τάσεις που υπάρχουν και κυριαρχούν στις σχέσεις. Το pocketing, ξέρεις τι είναι?
2: Το pocketing.
1: Ναι.
2: Σε βάζω στο τσεπάκι μου.
1: Κάπως έτσι, γιατί σε έχω στο τσεπάκι μου. Γιατί όταν ο νέος σύντροφος ή νέα σου σύντροφος προσπαθεί να κρατήσει τη σχέση κρυφή από φίλους, οικογένεια, social media, από τον κόσμο γενικότερα. Μπορεί να υπάρχουν λόγοι αθώοι γι' αυτό, αλλά λέει, θεωρείται, λέει, red flag. Γιατί? Γιατί εμένα, επειδή με ματιάζουν συνέχεια.
2: Α, μάλιστα, ναι.
1: Κατάλαβες.
2: Α, σου πάρουμε μια αρματιά σκόρδα, ρε Μάνο.
1: Θέλω, ρε.
2: Α, σου πάρουμε 2-3 ματάκια από εκείνα που έχουν στα τουριστικά μέρη πολλά.
1: Όχι, προτιμώ να βγάζω τα ματάκια μου.
2: Μόνο. Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία που θα ήθελα να την κρατήσει για τον εαυτό σου.
1: Ναι.
2: Το pocketing το απορρίπτω και αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip Scone Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός για 6 κλοπές και ληστείες. Φλόρινα. Χειροπέδεσε 32χρονο αλλοδαπό με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. ΑΒΕ. 48ωρο λουκέτο και πρόστιμο σε beach bar της Πάρου για μία έκδοση αποδείξεων. Νέα Ζηλανδία. Νομοσχέδιο για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών καταθέτει η κυβέρνηση. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 4-0 τον Λεβαδιακό.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: στα δάχτυλά μου μια γλωστή που έχει χρόνια διαλυφή
1: του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δεν είσαι εδώ.
1: Να είμαι κι εγώ. Καλησπέρα και καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 με πολλή ενέργεια μετά από ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Και όχι το τελευταίο ή το προτελευταίο. Έχουμε δρόμο πολύ μπροστά μας ακόμα, παιδιά. Βέβαια, μιας και μαζευόμαστε προς τα πίσω σιγά-σιγά, για πάμε να φτιάξουμε το ξεκίνημα εβδομάδας με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Αμέσως πάμε και βόλτα στους δρόμους, όπου από χθες ξεκίνησαν έτσι να επιστρέφουν αρκετοί, και να πούμε πως προβλήματα συνάντας αυτή την ώρα σε Τσιμισκή, Εγνατία, Βαρδάρι, όπως και στα Φανάρια, σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα χωρίς κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πολύ, όπως μια από τα ίδια με μικροπροβλήματα αυτή τη στιγμή και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκι, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα περιφερειακός, ψήλο χαμός αυτή την ώρα με πολλές καθυστερήσεις να υπάρχουν στο ρεύμα προς ανατολικά από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως ρεύμα προς δυτικά αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Μουδανίων επίσης έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στο ύψος του Νόιζης. Από την άλλη πάμε και Χαλκιδική, με κάποιες λίγες καθυστερήσεις να υπάρχουν σε Καλυθέα, Κρυοπηγίνη, Κήτη και Ήρσο στα Φανάρια. Οπότε όλα μια χαρά στην Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάποια θεματάκια. Όσο για την μουσική μας, Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Παίζει αμέσως και ανεβάζουμε ένταση και κάπως έτσι πολύ δυνατά. Ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκινάμε ιδανικά αυτή τη νέα εβδομάδα. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια έπαιξε δυνατά στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς παιδιά είμαστε μαζί στο μεσημέρι Δευτέρας και σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω κατά καρύδια και τους 9 λόγους για να τα βάλεις στη διατροφή σου, καθώς θεωρούνται εδώ και χρόνια από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές ξηρών καρπών. Οπότε πάμε γρήγορα και επιγραμματικά να πούμε πως το νούμερο 1 βοηθούν στη μείωση της LDL χολυστερόλης, το 2 είναι σύμμαχος της καρδιάς, νούμερο 3 περιέχουν φυτικά ωμέγα 3, νούμερο 4 μπορούν να υποστηρίξουν τον εγκέφαλο, στο 5 βοηθούν και το έντερο, στο 6 συνδέονται με το καλύτερο, έτσι, με καλύτερο μεταβολικό προφίλ, στο 7 μπορεί να έχουν ρόλο στην πρόληψη ορισμένων καρκίνων, στο 8 υπάρχουν ενδείξεις πως ωφελούν και τη σεξουαλική υγεία, παρακαλώ, όπως τέλος το 9 έχουν αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση με περίπου 600 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια, όπου αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οδηγούν αναγκαστικά σε αύξηση βάρους, με την ημερήσια συνιστόμενη ποσότητα να είναι περίπου τα 30 γραμμάρια την ημέρα. Φυσικά, περισσότερα βρίσκεις αντίστοιχο άρθρο σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχονται όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.

ωραία, όλα ιδανικά ή όπως λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά με εμάς να ξεκινάμε πάρα πάρα πολύ όμορφα την εβδομάδα. Το απολαύσαμε μόλις μεσημέρι Δευτέρα στους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και για πάμε παιδιά, δεν θέλω γκρίνιες κλπ. Έχουμε να απολαύσουμε περίπου ακόμη ένα μήνα μπροστά όσον αφορά το καλοκαίρι, καθώς όπως από καιρό έχουμε πει, το καλοκαίρι επίσημα τελειώνει στις 23 Σεπτεμβρίου. Οπότε καταλαβαίνεις, έχουμε πολύ ακόμα. Τώρα φυσικά όπως κάθε μέρα μου στέλνεις φωτογραφίες και αφιερώσεις, όπως ταυτόχρονα λέμε τα πάντα στο Viber στο 6982-951-951. Τώρα στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, πολύχρονος, πολύχρονη, να είστε γεροί παιδιά, πάντα χαρές και επιτυχίες, όπως χρόνια πολλά επίσης σήμερα σε ευτύχη, ευτυχία, Έφη και Τολία, να χαίρεστε το όνομά σας με υγεία και ομορφιές. Επίσης καλησπέρας αμέσως να στείλω σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί παράλληλα μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνουν Ελένη Φουρέιρα με εσάς και 10 με τόνο. Θα το αφιερώσω εκεί στα κορίτσια στο αμάξι, δύο ξανθιές που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, επικίνδυνα όμορφες, στην κουμπαρούλα μου η οποία ξεκινάει προς Αθήνα σιγά σιγά. Φιλιά πολλά, Στεφ, καλό δρόμο. 10 με τόνο λοιπόν, παίζει δυνατά για σένα πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Αυτά είναι τα ωραία. Πολύ αγαπημένος μου Αντώνιο, μη φύγεις. Είναι τραγουδάρα, έπαιξε δυνατά μεσημέρι Δευτέρα στους 9.5. Και να, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς, παιδιά, ξεκινάμε παρέα την εβδομάδα. Α, επίσης είναι εβδομάδα συναυλίας αυτή. Καθώς την Τετάρτη περιμένουμε Θοδωρή Φέρη στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς, παιδιά. Και τι έχει να γίνει την Τετάρτη. Όσο για τα υπόλοιπα, όσον αφορά τις συναυλίες, θα τα πούμε τη δεύτερη ώρα. Εμείς κάνουμε παρέα σε ακόμη ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό και αρκετά ζεστό μεσημέρι. Με το θερμόμετρο να ακουμπά τους 32, αίσθηση τους 36 αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Οπότε εννοείται, προσέχεις τον εαυτό σου με τα σχετικά ελαφριά ρούχα, καπελάκι, καλή υδάτωση. Επίσης, σε περίπτωση που το χρειαστείς, σε κάθε Δήμο να ξέρεις που λειτουργούν αντίστοιχοι έτσι χώροι δροσιάς, όπως και τα καταστήματα εδώ στο κέντρο, είναι μια καλή ακόμα επιλογή. Νέα εβδομάδα λοιπόν, με τη σημερινή ημέρα ίσως προς το βραδάκι να περιέχει κάποια ψηλό βροχά εκεί 8-9 η ώρα. Με αυτήν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου επίσης να περιέχει αρκετές ζεστές μέρες, με το θερμόμετρο μόνιμα πάνω από τους 32 και ηλιοφάνεια μέχρι τουλάχιστον και το Σάββατο. Οπότε γενικότερα όλα μια χαρά. Όσο για τη μουσική μας, για να δω τι έχει το μενού. Έχει και Δέσποινα Βανδύ, έχει Παντελή Παντελίδη, Μαζό. Πρώτα όμως, Real Nidu Safari παίρνει σειρά και παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Ράδιο 95,1.

0: Να περνάς και να μένεις πάντα εδώ, λοιπόν, στο μεσημέρι μας στους 95 και ένα μοναδικός μαζό έπαιξε δυνατά με εμάς, ομορφαίνοντας παρέα το ξεκίνημα εβδομάδας και αμέσως όσον αφορά, παιδιά, τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί. Σαν σήμερα, 24 Αυγούστου, να πούμε ότι το 79 μετά Χριστόν εκρήγνεται ο Βεζούβιος θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπεία και Ηράκλεια. Αργότερα, το 1851, γεννιέται ο διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο Γιαννούλης Χαλεπάς. Επίσης, σαν σήμερα, το 1947, γεννιέται ο Βραζιλιάνος συγγραφέας Πάολο Κοέλιο με διεθνή φήμη από τον best seller του Ο Αλχημιστής. Όπως τέλος, το 1995 η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδίου των Rolling Stones Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των υπολογιστών, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του Macintosh στο περιβάλλον των Windows ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και φυσικά όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πήρα και εγώ καινούριο μαγιό και το άπλωσα τις προάλλες, ξέρεις, για μετά από την θάλασσα. Και...
3: μάλιστα.
2: Αμάν, λέω, μήπως δεν το βρω, γιατί ήταν εύκολα προσβάσιμο. Αλλά τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται,
3: ναι,
2: εδώ ένα άλλο μαγιό δεν είχε την ίδια τύχη.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Δεν είδες που έχει γίνει viral στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, μία ανάρτηση, ναι, που έχει κάνει μια γυναίκα, ναι, που έχει απλώσει τα μαγιό.
3: Ναι.
2: Και μπαίνει ένας στην αυλή του σπιτιού, τσακ, ναι, μπαίνει μόνο αυτό το μαγιό. Ναι. Μάλλον δεν είχε ο άνθρωπος να κάνει μπάνιο.
3: Ναι.
2: Και κάνει η κυρία δημόσια έκκληση τώρα μέσα στο social media ότι ναι, να επιστρέψει το μαγιό μου, γιατί ήταν και πόνιμο.
3: Άμα στο κλέψει ο άλλος, δεν νομίζω ότι περιμένει την αγγελία για να στο γυρίσει πίσω.
2: Φαντάζεσαι.
3: Αλλά τώρα που το λέμε, ναι, απευθύνω δημόσια έκκληση, ναι, σε αυτόν που μου είχε κλέψει κάτι πολύ ωραίες γαλάζιες παντόφλες flip-flop στα λουτρά Πόζαρ.
2: Πότε,
3: και έφυγε αξιπόλυτος. Έχει 5 χρόνια, δεν έχει σημασία. Να τις φέρει πίσω, Τσιμισκή 51 στον εκτόροφο. Ευχαριστώ.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
7: yeah,
6: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνει απόψε το βράδυ ο περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των κόμπων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Σέρες. Εκτεταμένες ζημιές στη δομή Συντικής μετά την εξέγερση μεταναστών. Συνελήφθη 49χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Συνελήφθη σερβιτόρος μετά την καταγγελία 18χρονης για σεξουαλική παρενόχληση. Μεσογειακοί αγώνες. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Φύ του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Στον
1: αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έρε, τι έχει να γίνει την Τετάρτη στην Καλαμαριά. Μόνο αυτό έχω να πω. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ομορφαίνουμε παρέα το μεσημέρι Δευτέρα. Και καλησπέρα. Καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου. Μόνοι μας συντονισμένο στους 951. Και για όσο οδηγείτε, να πούμε πως μιας και χθες είχαμε έτσι την πρώτη μεγάλη επιστροφή. Όλο αυτό μεταφράζεται σε αρκετά προβλήματα αυτή την ώρα στην πόλη, σε Τσιμισκή, Εγνατία, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, όπως και στα φανάρια σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Το κέντρο, έτσι και έτσι το λες. Επίσης, δυτικά, κάποια όποια κινητικότητα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως μια από τα ίδια με κάποια προβλήματα αυτή τη στιγμή και τα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Παπαναστασίου και Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, προβλήματα υπάρχουν στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετεώρων και από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως αρκετά προβλήματα έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά από τον K12 στο Φίνικα, από αρκετά χαμηλά παιδιά, με φρακαρίσματα εκεί μέχρι σχεδόν την Πηλαία, όπως και από την Τριανδρία μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Στη Μουδανίων τώρα καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την πρώτη ώρα, εκεί στο ύψος του Νόησης, με κάποιες καθυστερήσεις. Αντιθέτως, Χαλκιδική όλα μια χαρά σε πρώτο, δεύτερο και τρίτο πόδι. Οπότε, καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας σειρά παίρνει Γιάννης Πλούταρχος. Μα πού να το πω, τι ωραίο τραγούδι από το παρελθόν παίζει αμέσως, πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας, πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στους 951.

0: κουρασμένα. Ποιο κάπνισμα σκοτώνει? Μόνο το χαμόγελό σου. Τι στίχο έχει γράψει εδώ ο άνθρωπος? Απών λοιπόν, Καντάδα. Έπαιξε δυνατά μόλις στους 9:51. Εμείς ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημέρι Δευτέρας. Και αμέσως, χωρίς καθυστέρηση, πάμε να ξεκινήσουμε τον σημερινό μας διαγωνισμό για τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστε με την Ιρό Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Την 5η στις 9 στο θέατρο Δάσους με την παράσταση να υπογράφει σκηνοθετικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΠΘ Κρήτης Νικορέστης Χανιωτάκης. Ενώ την πρωτότυπη μουσική Παιδιά που παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς συνθέτει ο Γιώργος Ανδρέου, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες. Όσο για το έργο, πρόκειται για μια πλούσια παραγωγή που φέρνει στο φως τον καυστικό, σουραλιστικό και πάντα επίκαιρο λόγο του μεγάλου μας δημιουργού, προσφέροντας μια παράσταση γεμάτη γέλιο, φως και βαθύ προβληματισμό για τις παθογένειες της κοινωνίας μας. Εσύ, για τη συμμετοχή σου, ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς παράσταση κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά, να ευχηθώ σε όλους καλή σας επιτυχία.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμε

0: 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγιέ! Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, έπαιξε δυνατά στου 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο. Εμεί για ακόμα ένα καλοκαιρινό μεσημέρι ανεβαίνουμε μαζί και αμέσω για πάμε για καλησπέρα που θα στείλω στον Χρήστο, την Αγγελική, η οποία είναι στον δρόμο τη επιστροφή. Πάμε, παιδιά, σιγά σιγά δεν ανησυχούμε, δεν αγχωνόμαστε. Σιγά σιγά έτσι θα επανέλθουμε στη φυσιολογική μα ροή μετά τι διακοπέ. Το πότε θα τα καταφέρουμε να βάλουμε στο μυαλό μα ότι φεύγει το καλοκαίρι, δεν ξέρω, με ρωτά. Θα είναι αυτή την εβδομάδα, θα είναι την επόμενη, θα είναι μέσα Σεπτεμβρίου, αρχέ Οκτωβρίου, δεν ξέρω, για μένα κάπου προ τα εκεί το βλέπω. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε με καλησπέρα στη Μαρία, τον Γιώργο, την Ανθούλα, την Κυριακή, την Ευαγγελία, τον Σάκη, τη Στέλλα, την Ελευθερία, τον Αντρέα, τη Λίτσα και την Παναγιώτα. Είμαστε πάρα πολλοί και θέλω να μου στείλετε έτσι να μου πείτε πότε πιστεύετε ότι τελειώνει το καλοκαίρι, παιδιά. Έτσι, ένα γρήγορο γκάλοπ. Καλησπέρα αμέσω σε όλου, είτε βρίσκεστε εντό είτε εκτό συνόρων, ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά μέσω τη εφαρμογή μα ή του Κοσμοραδιο.gr, όπου εκεί φυσικά βρίσκει ό,τι ακριβώ σε ενδιαφέρει και το μαθαίνει πάντα πρώτο. Εμεί αμέσω επιστρέφουμε στη μουσική μα. Κωνσταντίνο Αργυρό, Noisy, νερό, παίζει αμέσω πολύ πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο Νίκος Μακρόπουλος. Τι τραγουδάρα, έχω έρωτα μαζί σου. Έπαιξε πολύ δυνατά μεσημέρι Δευτέρα στους 9:51 και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και έχουμε αφήσει παιδιά εκκρεμότητες. Οπότε πάμε αμέσως να μιλήσουμε για τις συναυλίες που έχουμε από εδώ και πέρα. Όπου μεθαύριο Τετάρτη 26 έχουμε Θοδωρή Φέρη στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Όπου έχω βάλει στοίχημα ότι θα σπάσει ρεκόρ προσέλευσης. Το οποίο προς το παρόν κατέχει αναβήσει. Παιδιά, για να δούμε. Εγώ πιστεύω πως είμαστε κοντά. Από εβδομάδα, έπειτα καλό Σεπτέμβρη, αφού την επόμενη Τετάρτη έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιου στο Θέατρο Γης. Και Στέλιος Ρόκος 7 του μηνός στην Μονή Λαζαριστών και ο αγαπημένος μου Αντώνη φυσικά στις 12 στην παραλία Θεσσαλονίκης. Βέβαια κάπου εκεί ενδιάμεσα ξεκινούν και τα φετινά music events στη ΔΕΘ. Ξεκινάμε 6 με Λευτέρη Πανταζή με Άντζελα Δημητρίου, 7 στα Βέντο Μαρσό Δαφνή Λόρενς, 8 Πάνο Μουζουράκη και Κωστή Μαραβέγια, Ελεονόρα Ζουγανέλη στις 9, Έλλη Κοκκίνου με Ανδρομάχη στις 10, Ελεονόρα Ζουγανέλη στις 11, τα έχω μπερδέψει παιδιά, Ακύλα και Ρία Ελληνίδου σε ένα μαγικό καλοκαίρι. Όλα παίζουν φυσικά και γίνονται εδώ. Με τα μεγαλύτερα μουσικά events να έχουν πάντα υπογραφή και σφραγίδα Κοσμοράδιο 951. Και επειδή δεν σου είπα σωστά τις ημερομηνίες, θέλω να πας αμέσως στο Instagram. Έχουμε γραφιτσωμένο post όπου θα βρεις ακριβώς ό,τι είναι να γίνει εκεί πέρα. Εμείς πάμε αμέσως για μουσική. Έλλη Κοκκίνου έρχεται και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει, ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Όσο για εμάς, έτσι ακριβώς έχουμε μάθει να μορφαίνουμε καθημερινά τα μεσημέρια μας. Εμείς ήμασταν μαζί μέχρι αυτή την ώρα, ξεκινώντας ιδανικά την εβδομάδα στο μεσημέρι μας στους 9.5 και 1, εκεί όπου όπως γνωρίζεις μας απολαμβάνεις ραδιοφωνικά βέβαια, εννοείται για πιο μακριά μας παίρνεις παντού μαζί σου και μας απολαμβάνεις και διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr. Τώρα, στα του ποδοσφαίρου να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ξεκίνησαν ιδανικά το φετινό πρωτάθλημα που το Σάββατο με ανατροπή ο Άρης κέρδισε σε ένα οριακά ψυχοβγαλτικό παιχνίδι την Καλαμάτα με 2-3. Όπως χθες ο ΠΑΟΚ σκόρπισε με 4-0 το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Ιδανικά πήγαν όλα το Σαββατοκύριακο για τις ομάδες της πόλης για την πρώτη αγωνιστική της φετινής Super League. Αυτό ήταν λοιπόν. Ξεκινήσαμε πολύ ωραία. Όσο για τα υπόλοιπα, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Τρίτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1. Από εμένα να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είναι, μας έχεις ρεπορτάζ για την Άννα Βύση. Την είδανε, λέει, φίλοι σου, πηγαίνανε από εδώ, από εκεί και τρώγανε δίπλα-δίπλα.
2: Δεν ήθελα να σου πω για τους φίλους μου που την είδανε, αλλά εν πάση περιπτώσει την είδαν και οι φίλοι μου.
1: Ναι.
2: Στην
1: Κεφαλονιά
2: ήταν, ναι. Μαζί με τον Σεύκος Κούστα, στην ταβέρνα που ήταν όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Η Άννα Βύση,
1: ναι,
2: τους χαιρέτησε όλους. Βγήκε φωτογραφίες με όσους τους ζητήσανε.
1: Ναι.
2: Κάνει όμως γυμναστική, μάνα, το ξέρεις.
1: Έφαγε τόσο πολύ στην Κεφαλονιά. Στην ταβέρνα και με τη φίλη σου έφαγε τόσο πολύ.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν μέτρωσε τις μπουκές, της είχε και πλάτη. Κάνει γυμναστική, σου λέει, με θέα τη θάλασσα πάνω, ναι, στο κατάστρωμα του σκάφους,
1: ναι,
2: με αθλητικό total black look, κολάνα, ναι, μάνικο top, καπέλο,
1: γυμναστή,
2: αθλητικά παπούτσια, τι μου λες, και γυμναστή βέβαια.
1: Α, τον είχε γυμναστή.
2: Τον έχει ταγκάρει φυσικά.
1: Αλήθεια.
2: Είναι και αυτό στη φωτογραφία, μάνο.
1: Γιατί δεν
2: είμαι εγώ. Στο κοσμοράδιο.gr να δεις εκεί πέρα.
1: Γιατί δεν είμαι εγώ.
2: Ο γυμναστής
1: της. Ο γυμναστής της, ναι, εννοείται.
2: Άννα Βύση, σε παρακαλώ, πάρτον έστω έτσι για ένα personal.
1: Έστω.
2: Να το βάλει στο βιογραφικό
1: ότι,
2: του.
1: Ναι.
2: Να έχει να μαζελίζει για άλλα 30 χρόνια τουλάχιστον με αυτό. Εντάξει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Αν ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο, ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών,
4: ναι,
5: και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο,
7: yeah,
6: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373 065 951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη άνδρας στην Ασπροβάλτα που έτρεχε με 146 χιλιόμετρα την ώρα ενώ το όριο ήταν 50. Νέα Σμύρνη. Σε δολοφονία και αυτοκτονία αποδίδουν οι αρχές την υπόθεση με τον άνδρα και τη γυναίκα που εντοπίστηκαν νεκροί στην είσοδο πολυκατοικίας. Παιδική σταθμή ΕΣΠΑ και ΚΘΑΠ. Ξεκινούν σήμερα οι εγγραφές για το 2026-2027. Σουηδία. Προφυλακίστηκε ο 18χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονική επίθεση με σπαθί σε σχολείο. Diamond League της Ηλεσίας. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: μαλλιά.
1: Σοφή του Λευκού Πύργου.
0: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
0: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: εγκρίνεται.
1: Για εξηγήστε μου λοιπόν εσείς που δεν εγκρίνεται, μας λέει η Ρία Ελληνίδου, και έτσι ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή αλλά και η εβδομάδα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ράδιο σουσού. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6, σαν να γέμισε η πόλη, έτσι. Από χθες το βράδυ νομίζω ότι άρχισαν να ελαττώνονται τα πάρκινγκ. Ξέρω, δεν σ' αρέσει καθόλου. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αλλά μην αγχώνεσαι, εγώ είμαι εδώ για να σε ενημερώσω και να σου πω ποιοι είναι οι δρόμοι που πρέπει να αποφύγεις στη δεδομένη χρονική στιγμή για να συνεχίσεις να έχεις αυτή τη θετική άδρα και τη θετική ενέργεια. Η Λεωφόρος Νίκης αρχικά είναι επιβαρυμένη στα κόκκινα αυτή τη στιγμή, καθώς και ο περιφερειακός προς δυτικά από Τριανδρία μέχρι και 40 Εκκλησίες, ενώ προς ανατολικά εκεί στην Ευκαρπία μέχρι και το 424 τα έχουμε τα θεματάκια μας, δεν θα στο κρύψω. Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε και στην Εθνική Αντιστάσεως εκεί προς αεροδρόμιο, καθώς και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά. Γιατί έρχεται Κώστας Μαρτάκης, Αναστασία, αλλά πρώτα, χωρίς λίγο μαζό, εγώ δεν ζω. Όταν κάποτε τα βρεις στους 9, 5 και 1. Καλωσορίσατε.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: ξανά.
1: Άνοιξε τα χέρια σου ο αέρας να μας πάρει, λέει το συγκεκριμένο τραγούδι από Θοδωρή Φέρι. Αλλά εδώ, αν ανοίξουμε τα χέρια μας, θα μας πάρει ένας αέρας ο οποίος θα είναι πάρα πολλούς βαθμούς πάνω στους 31,9 η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη, με αίσθηση σαν 38. Έχει ζέστη, έχει αρκετή ζέστη, ενώ το βράδυ υπάρχει μία πιθανότητα βροχής, όπως λένε οι φίλοι μετεωρολόγοι. Και αύριο θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Από ό,τι φαίνεται, την Παρασκευή πέφτει η θερμοκρασία σε ένα πιο ανακουφιστικό επίπεδο. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και σου προσφέρω δροσερές επιτυχίες και ό,τι άλλο θες μέχρι τις 6 στους 9, 5 και 1. Σε λίγα λεπτά θα απολαύσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Άννα Βύση και όχι μόνο.
2: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Δήμος Αναστασιάδης.
4: Τίτλος
3: Απόφασή σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.

Έτσι λοιπόν πάμε όλο πιο πάνω και όλο πιο πάνω παρέμετε να αναβήσει στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα Δευτέρα. Παιδιά, είναι Δευτέρα. Α, δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Είναι Δευτέρα. Θα πούμε είναι Παρασκευή. Σήμερα Παρασκευή 24 Αυγούστου. Λέμε χρόνια πολλά στον Ευτύχη και την Ευτυχία που έχουν την ονομαστική του εορτή. Και να σου πω ότι σαν σήμερα το 79 μετά Χριστόν εκρήκνεται ο Βεζούβιος, ο οποίος έθαψε κάτω από τη λάβα του τις πόλεις Πομπεία και Ηράκλεια. Και αν μέχρι τώρα δεν έχεις βάλει μια πινέζα στο χάρτη σου να πας να επισκεφτείς την Πομπεία, πραγματικά πρέπει να το κάνεις. Είναι μια επίσκεψη που πραγματικά θα σε στιγματίσει. Είναι ένα συγκλονιστικό tour. Βλέπεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν επίσης και πάρα πολύ τον τρόπο που σκέφτεσαι. Απόφασή σου αν θα πας ή δεν θα πας. Αυτά μας λέει και ο Δήμος Αναστασιάδης φυσικά στο Κοσμοράδιο.

είναι για σένα, για όλους εμάς και όλους εσάς. Εδώ είμαστε, Νατάσα Θοδωρίδου στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου ραδίου σου. Και ο Βαγγέλης αυτή τη στιγμή μας ακούει από την Κοζάνη, πίσω στη βάση. Και εκείνος, ο Λεοαντώνης, εκτός βάσης. Τα φιλιά μας λέει από τη μαχευτική Κρήτη. Καταράκτες βλέπω εδώ, λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, φοίνικες, παραλίες. Εντάξει, νομίζω ότι κάτσε που είναι το αυτό το μικρό κουμπάκι το οποίο γράφει μπλοκ. Πάρα πολύ ωραία. Τα φιλιά μου και στον Χρύσανθο, ο οποίος μας ακούει από τη Στουτγκάρδη και περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο 6982-951-951. Εμείς με τη σειρά μας θα βάλουμε τώρα μία φωτιά στη νύχτα.

ακριβώς είμαστε. Όπως θα λέει και ο Πέτρος Ιακωβίδης, Θεσσαλονίκη, οδός Τσιμισκής στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και τούτο είναι το δικό σου ραδιό σου μέχρι τις 6. Και πόσο γρήγορα περνάει η ώρα όταν περνάς καλά, γι' αυτό και τόσο γρήγορα τελείωσε και το πρώτο μας 60 λεπτό. Τα φιλιά μου στην Τριάδα Φωτιά, τον Αργύρη, τη Βάσο και τη Σοφία, οι οποίοι μας ακούνε και λένε ότι σαν τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη δεν έχει πουθενά. Όμως 26 Αυγούστου φεύγουν πάλι στη Γερμανία. Έλα, ωραία, η Γερμανία. Έχει καταρχάς πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Εγώ το γερμανικό φαγητό το ελατρεύω. Τα φιλιά μου και έχουμε τον Παναγιώτη που μας ακούει από το Μεσολόγγι, αλλά και την Αναστασία. Και περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο 6982-951-951. Και κράτα τούτο τον αριθμό, γιατί στη δεύτερη μας ώρα έχουμε και διαγωνισμό για μια καταπληκτική θεατρική παράσταση στον Πολύγυρο. Μέχρι τότε, παρακαλώ, προσδεθείτε. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, μήπως έχει καμία κρυφή σχέση, κάτι.
2: Πάρα πολλές, όχι έτσι, μόνο μία.
1: Όχι.
2: Ναι, έχω μία για κάθε μέρα. Για πες.
1: Τι είναι άρωμα.
2: Ναι, αυτό δεν μπορώ. Λοιπόν, βαριέμαι, θέλω να αλλάξω.
1: Κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε, ξέρεις, το ένθετο που λέμε τις νέες τάσεις που υπάρχουν και κυριαρχούν στις σχέσεις. Το pocketing, ξέρεις τι είναι.
2: Το pocketing.
1: Ναι.
2: Σε βάζω στο τσεπάκι μου.
1: Κάπως έτσι, γιατί σε έχω στο τσεπάκι μου. Γιατί όταν ο νέος σύντροφος ή νέα σου σύντροφος προσπαθεί να κρατήσει τη σχέση κρυφή από φίλους, οικογένεια, social media, από τον κόσμο γενικότερα. Μπορεί να υπάρχουν λόγοι αθώοι γι' αυτό, αλλά λέει, θεωρείται λέει red flag. Γιατί? Γιατί εμένα επειδή με ματιάζουν συνέχεια.
2: Α, μάλιστα, ναι.
1: Κατάλαβες.
2: Να σου πάρουμε μια αρματιά σκόρδα, ρε μάνο.
1: Θέλω, ρε.
2: Να σου πάρουμε 2-3 ματάκια από εκείνα που έχουν στα τουριστικά μέρη πολλά.
1: Όχι, προτιμώ να βγάζω τα ματάκια μου.
2: Μόνο. Κοίταξε, αυτό είναι μια άλλη κατηγορία που θα ήθελα να την κρατήσει για τον εαυτό σου.
1: Ναι.
2: Το pocketing το απορρίπτω και αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip Scone Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός για 6 κλοπές και ληστείες. Φλόρινα. Χειροπέδεσε 32χρονο αλλοδαπό με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. ΑΒΕ. 48ωρο λουκέτο και πρόστιμο σε beach bar της Πάρου για μία έκδοση αποδείξεων. Νέα Ζηλανδία. Νομοσχέδιο για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών καταθέτει η κυβέρνηση. Ποδόσφαιρο. ΠΑΟΚ κέρδισε με 4-0 τον Λεβαδιακό.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι, η επιθυμία για μαργαρίτες δεν τελειώνει ποτέ. Χρήστος Μάστορας για να ξεκινήσουμε το δεύτερό μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Και καλησπέρα, καλησπέρα σε σένα, φίλη μου, που συντονίστηκες τώρα. Καλησπέρα και σε σένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Αυτό είναι το δικό σου ραδιο σουσού μέχρι τις 6 και άδεια η πόλη δεν είναι πια. Ξαφνικά έχουμε επιστροφές, καταστροφές από χθες το βράδυ. Οπότε έχουν ξεκινήσει να κοκκινήσουν και αρκετά σημεία. Όπως τη Λεωφόρο Νίκης. Λεωφόρος Νίκης δείχνει να είναι επιβαρημένη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το ίδιο και η Μοναστηρίου εκεί στον Βαρδάρη. Ενώ καθυστερήσεις έχουμε και στον περιφερειακό προς ανατολικά εκεί σε Ευκαρπία και 424. Όσον αφορά τώρα τους δρόμους στα ανατολικά, δεν βλέπω ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Το ίδιο και στους δρόμους στα δυτικά, αν εξαιρέσεις ένα θεματάκι σε Μαυρομιχάλη με αγνώστου στρατιώτου. Εμείς ωστόσο αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε μία ανάσα, να έτσι βάλουμε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μας, γιατί θα κάνουμε το πιο γλυκό μεθύσι. Σταβέντο και Ευαγγελία στους 9, 5 και 1.

0: 95,1.
1: Με στα χαράματα.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.

0: παιδιά μου, Κωνσταντίνος Αργυρός, στενάξτε λίγο κι εσείς. Είναι Δευτέρα. Δευτέρωνα στεναγμός είναι δικαιολογημένος. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και θέλω να σου μιλήσω για μία παραστασάρα του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα που λέγεται Όχι Άλλο Κάρβουνο. Πρακτικά είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδας, παραμορφωμένος τόσο όσο για να βγάλει το πιο πηγαίο γέλιο. Οι ηθοποιοί είναι πραγματικά καταπληκτικοί και εννοείται ότι δεν γίνεται να μην σου δώσω διπλές προσκλήσεις. 5 διπλές προσκλήσεις λοιπόν για την παράσταση Όχι Άλλο Κάρβουνο, για να πας να την παρακολουθήσεις την 5η 27 του μηνός στις 9 και 4 το βράδυ. Στον Πολύγυρο θα γίνουν δικές σου, αρκεί να μου στείλεις τη λέξη παράσταση μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 69-82-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνι και σκάει στα γέλια.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι?
4: Ανακούω ράδιο.
2: Όχι, γλυκιά μου. Όχι, Κάρβουλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
6: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι. Στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
6: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγιέ!
0: Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.

Τρίτη καρμπή. Κύβωτος λοιπόν εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι πολύ πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι που ακούμε μαζί φυσικά σε τούτη εδώ την εκπομπή στο δικό σου το ραδίο σου μέχρι τις 6. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και περιμένω αφιερώσεις, μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς και ό,τι άλλο επιθυμείς στο Viber στο 6982-951-951 και εγώ σου έχω ετοιμάσει ένα τραγούδι πάρα πολύ επίκαιρο. Όχι τραγούδι που μιλάει για το τέλος του Αυγούστου, ούτε κανένα που να λέει καλό χειμώνα. Ένα τραγούδι το οποίο σου λέει ψυχρά την πραγματικότητα. Μιλάει ψυχρά για την πραγματικότητα. Τόνις Ρέμος και Δευτέρα στους 9, 5 και 1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: εσύ, όπως μας λέει ο Γιάννης Πλουταρχός, και έτσι με αυτό το τραγούδι το οποίο μας γύρισε πίσω στο 2003, επιλέγουν να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή στους 9, 5 και 9. Εγώ λοιπόν είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά έρχεται Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη 25 Αυγούστου στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πήρα και εγώ καινούριο μαγιό και το άπλωσα τις προάλλες, ξέρεις, για μετά από την θάλασσα. Και
3: μάλιστα.
2: Αμάν, λέω, μήπως δεν το βρω, γιατί ήταν εύκολα προσβάσιμο. Αλλά τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται,
3: ναι,
2: εδώ ένα άλλο μαγιό δεν είχε την ίδια τύχη.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Δεν είδες που έχει γίνει viral στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, μία ναι, ανάρτηση που έχει κάνει μια γυναίκα, ναι, που είχε απλώσει τα μαγιό.
3: Ναι.
2: Και μπαίνει ένας στην αυλή του σπιτιού, τσακ, μπαίνει μόνο αυτό το μαγιό. Ναι. Μάλλον δεν είχε ο άνθρωπος να κάνει μπάνιο.
3: Ναι.
2: Και κάνει η κυρία δημόσια έκκληση τώρα μέσω social media ότι ναι, να επιστρέψει το μαγιό μου, γιατί ήταν και πόνιμο.
3: Άμα στο κλέψει ο άλλος, δεν νομίζω ότι περιμένει την αγγελία για να στο γυρίσει πίσω.
2: Φαντάζεσαι.
3: Αλλά τώρα που το λέμε, ναι, απευθύνω δημόσια έκκληση, ναι, σε αυτόν που μου είχε κλέψει κάτι πολύ ωραίες γαλάζιες παντόφλες flip flop στα λουτρά Πόζαρ.
2: Πότε
3: και έφυγα εξυπόλυτος. Έχει 5 χρόνια, δεν έχει σημασία.
2: Α,
3: να τις φέρει πίσω, Τσιμισκή 51 στον εκτόροφο. Ευχαριστώ.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ο Αλέκος ζει από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνει απόψε το βράδυ ο περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Σέρες. Εκτεταμένες ζημιές στη δομή Σιδικής μετά την εξέγερση μεταναστών. Συνελήφθη 49χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Συνελήφθη σερβιτόρος μετά την καταγγελία 18χρονης για σεξουαλική παρενόχληση. Μεσογειακοί αγώνες. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου.

Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε, καλώς ήρθατε αγαπημένα μου φιλαράκια. Είναι Δευτέρα 24 του μηνός και έφτασε η ώρα να σου πω καλή εβδομάδα. Καταρχήν, καρδούλες μου πανέμορφες, το επόμενο διωράκι έχει επιτυχίες, έχει διαγωνισμούς, έχει τα καλύτερα για όλους εσάς. Καλώς ήρθατε, Τάσος Ριζόπουλος στον αέρα της πόλης. Ξεκινήσαμε ήδη. Yeah!

0: Και όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, να πω για άλλη μια φορά καλή εβδομάδα. Είμαι ο Τάσος Ριζόπουλος και για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, θα κάνω δύο διαγωνισμούς. Ένας εκ των οποίων ξεκινάει αμέσως τώρα. Μασαζάκι από το mail spa-halarotico. Ό,τι χρειάζεσαι αυτή την εποχή. Πάρε λοιπόν το κινητό σου, γράψε τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα σου στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία!
1: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Δήμος Αναστασιάδης.
2: Τίτλος
1: Απόφασή σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.

ψυχές, γιατί σου ικανή. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες

Η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Το ένα super hit διαδέχεται το άλλο. Και βέβαια εσύ ακολούθησε μας όλα τα social του Κοσμοράδιο, διότι και Instagram έχουμε και TikTok έχουμε και Facebook official fanpage έχουμε και μίλης μονή στο κανάλι μας στο YouTube, όπου εκεί θα βρεις όλες τις αποκλειστικές συνεντεύξεις από τα μεγαλύτερα και καλύτερα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας οπτικοποιημένα, διότι και τις ακούς και τις βλέπεις. Και βέβαια πληκτρολόγησε www.cosmorado.gr για να μας ακούσεις παντού σε όλο τον κόσμο και να δεις όλα τα τελευταία νέα, όλες τις εξελίξεις για τους αγαπημένους καλλιτέχνες, για τους αγαπημένους startup, παράξενα, τα περίεργα και όλα όσα ενδιαφέρουν. Διότι το Κοσμοράδιο βρίσκεται παντού και εσύ είσαι η δικιά μας παρέα και εμείς η δικιά σου παρέα. Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1.

Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Είναι Δευτέρα, 24 του μηνός, σου είπα καλή εβδομάδα. Δεν σου είπα καιρό. Έρχεται λοιπόν αμέσως τώρα το ραβασάκι της καλής μου φίλης της Έμι, καταλαβαίνεις, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που μου λέει ότι αύριο Τρίτη, 25 του μηνός, ελάχιστη θερμοκρασία, 25 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία, έξω το πρωί είναι το περιμένεις αυτό, μέγιστη θερμοκρασία, 32 βαθμοί Κελσίου, 3 η ώρα το μεσημέρι. Το μποφοράκι θα είναι τόσο όσο, αυτό που λέω πάντα λέμαργο, έως 4 μποφόρ και υγρασία 55%.
2: Μπράβο!

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλω να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά το πρώτο διαγωνισμό, γιατί σε λίγο, αγαπημένα μου φιλαράκια, καρδούλες μου, υπέροχα πράγματα, έρχεται και δεύτερος διαγωνισμός. Πάμε λοιπόν για Mail Spa, μασαζάκι χαλαρωτικό από το λατρεμένο, ξεχωριστό Mail Spa. Το Mail Spa το βρίσκεις σε δύο χώρους στο κέντρο, Μητροπόλεως 61 και Μητροπόλεως 68. Δυτικά το βρίσκεις στο πεζόδρομο του Ευόσμου και ανατολικά το βρίσκεις στη Θέρμη. Το μασάζ είναι απαραίτητο και εγώ σου κάνω ένα χαλαρωτικό μασάζ δώρο. Αρκεί να πας στο Viber, να γράψεις τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982 951 951. Καλή σου επιτυχία!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μα έχεις ρεπορτάζ για την Άννα Βύση. Την είδανε, λέει, φίλοι σου, πηγαίνανε από εδώ, από εκεί και τρώγανε δίπλα-δίπλα.
2: Δεν ήθελα να σου πω για τους φίλους μου που την είδανε, αλλά εν πάση περιπτώσει την είδαν και φίλοι μου.
1: Ναι.
2: Στην
1: Κεφαλονιά,
2: Κεφαλονιά ήταν, ναι. Μαζί με τον Σεύκος Κούστα, στην ταβέρνα που ήταν όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Η Άννα Βύση τους χαιρέτησε όλους. Βγήκε φωτογραφίες με όσους τους ζητήσανε.
1: Ναι.
2: Κάνει όμως γυμναστική, Μάνο, το ξέρεις.
1: Έφαγε τόσο πολύ στην Κεφαλονιά. Στην ταβέρνα και με τη φίλη σου έφαγε τόσο πολύ.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν μέτρωσε τις μπουκές της, είχε και πλάτη. Κάνει γυμναστική, σου λέει, με θέα τη θάλασσα πάνω στο κατάστρωμα του σκάφους. Με αθλητικό total black look, κολάνα, μάνικο top, καπέλο, αθλητικά παπούτσια. Τι μου λες, και γυμναστή βέβαια. Τον έχει ταγκάρει φυσικά.
1: Αλήθεια.
2: Και αυτό στη φωτογραφία, Μάνο.
1: Γιατί δεν
2: είμαι εγώ. Στο κοσμοράδιο.gr να δεις εκεί πέρα.
1: Τι δεν είμαι εγώ.
2: Ο γυμναστής
1: της. Ο γυμναστής της, ναι, εννοείται.
2: Άννα Βύση, σε παρακαλώ, πάρ' τον έστω έτσι για ένα personal.
1: Έστω.
2: Να το βάλει στο βιογραφικό
1: ότι,
2: του.
1: Ότι, ναι.
2: Να έχει να μαζελίζει για άλλα 30 χρόνια, τουλάχιστον με αυτό. Εντάξει, άντε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
4: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210 645 65 65 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ρε, πως πέρασε το πρώτο 60 λεπτό. Έφυγε. Ήδη βρισκόμαστε στο δεύτερο 60 λεπτό. Έχω κι άλλο διαγωνισμό, έχω διάθεση και για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, από τον Τάσο Ριζόπουλο, για άλλη μια φορά, καλή εβδομάδα, καρδούλες μου!

0: Ο δεύτερος διαγωνισμός είναι στον αέρα και είναι Derma Act. Δύο τυχεροί, πηγαίνετε, φρεσκάρετε το προσωπάκι σας, το ενυδατώνετε, το κάνετε ακόμη πιο λαμπερό, ακόμη πιο νεανικό, ακόμη πιο αναδεδομένο, και το Derma Act σου κάνει αυτή τη δωράκλα. Πληκτρολόγησε επίσης www.dermapavlaact.gr για να μάθεις τις υπέροχες, ασυναγώνιστες πραγματικά προσφορές για περιποίηση σώματος και προσώπου. Παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Derma Act, το όνομα τεπώνυμο σου αμέσως μετά και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία!
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: κόσμο. Νούμερο 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο κουτλιάνοselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Θα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά το μεγάλο διαγωνισμό Dermact. Δύο είναι τυχεροί. Θα πάρετε από μία περιποίηση προσώπου για ενυδάτωση, θρέψη, λάμψη που είναι απαραίτητη αυτή την εποχή. Αναμφισβήτητα. Παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Dermact, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951 να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Και βέβαια, μην λησμονείς πληκτρολογίες www.derma.act και βλέπεις.gr, αυτονόητο, και βλέπεις όλα τα υπέροχα πακέτα προσφορών που είναι ξεχωριστά, μοναδικά, ασυναγώνιστα, μόνο από τα αγαπημένα Dermact.

Οι συναυλίες πάνε και έρχονται. Τα music live events στην έκθεση έρχονται με πολύ αγαπημένους ερμηνευτές. Και όλα όσα γουστάρεις για αυτό το καλοκαίρι τα βρίσκεις μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακολούθησε μας στα social, πήγαινε ακόμη πιο συγκεκριμένο στο Instagram. Έχουμε αναρτήσει όλες τις συναυλίες που κατά καιρούς είναι το Κοσμοράδιο 95,1 μέγας χορηγός και διοργανωτής αρκετές από αυτές. Λοιπόν, και στο Instagram τα βρίσκεις, αλλά τα βρίσκεις όπου και αν μας ακολουθήσεις. TikTok, Facebook. Μίλης Μονής www.kosmorada.gr και βέβαια Μίλης Μονής και το κανάλι μας στο YouTube. Ακολούθησέ μας λοιπόν σε όλα τα social για να είσαι ο πιο ενημερωμένος ακροατής. Κοσμοράδια 95,1 και Τάσος Ριζόπουλος στον αέρα της πόλης για ακόμη λίγο, δηλαδή 6 με 8 καθημερινά, η καλύτερη μουσική και τα πλουσιότερα και καλύτερα δώρα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ήρθε το κορίτσι μου η Άννα Κεφάλα. Καλώστηνα, καλώστηνα. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, 6 ώρα θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλεις μονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς. Δίλα τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, Θεσσαλονίκης. Bye.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, μήπως έχεις καμία κρυφή σχέση, κάτι?
2: Πάρα πολλές, όχι
1: έτσι,
2: μόνο μία.
1: Όχι.
2: Ναι, έχω μία για κάθε μέρα. Για πες.
1: Τι είναι άρωμα.
2: Ναι, αυτό δεν μπορώ. Λοιπόν, βαριέμαι, θέλω να αλλάζω.
1: Κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε, ξέρεις, το ένθετο που λέμε τις νέες τάσεις που υπάρχουν και κυριαρχούν στις σχέσεις. Το pocketing, ξέρεις τι είναι?
2: Το pocketing.
1: Ναι.
2: Σε βάζω στο τσεπάκι μου.
1: Κάπως έτσι, γιατί σε έχω στο τσεπάκι μου. Γιατί όταν ο νέος σύντροφος ή νέα σου σύντροφος προσπαθεί να κρατήσει τη σχέση κρυφή από φίλους, οικογένεια, social media, από τον κόσμο γενικότερα. Μπορεί να υπάρχουν λόγοι αθώοι γι' αυτό, αλλά λέει, θεωρείται, λέει, red flag. Γιατί, εμένα επειδή με ματιάζουν συνέχεια.
2: Α, μάλιστα, ναι.
1: Καταλαβες.
2: Να σου πάρουμε μια αρματιά σκόρδα, ρε μάνο.
1: Θέλω, ρε.
2: Να σου πάρουμε 2-3 ματάκια από εκείνα που έχουν στα τουριστικά μέρη πολλά.
1: Όχι, προτιμώ να βγάζω τα ματάκια μου.
2: Μόνο. Κοίταξε, αυτό είναι μια άλλη κατηγορία που θα ήθελα να την κρατήσει για τον εαυτό σου.
1: Ναι.
2: Το pocketing το απορρίπτω και αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: πως δεν μπορείς σε... Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλησες πόσο ωραίο το ξεκίνημά μας, πολύ δυναμικό, μουσικό και εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, αυτό το δευτεριάτικο απόβραδο του Αυγούστου, καλή επιστροφή στην πόλη βρε παιδιά, καλή επιστροφή στην καθημερινότητά μας. Τόσο ωραία ήταν αυτό τον Αύγουστο που τώρα πλέον κάνουμε 4-5 γύρες για να βρούμε να παρκάρουμε. Μια χαρά, δεν πειράζει, έχετε επιστρέψει, βλέπω τώρα και από κίνηση στους δρόμους της πόλης πώς είμαστε. Για να δούμε, έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις μόνο στα φανάρια του Λευκού Πύργου σε ό,τι αφορά το κέντρο της πόλης, ενώ κάποιες χαμηλές ταχύτητες θα συναντήσετε και στην Παλαιών Πατρών ανεβαίνοντας εκεί στη συμβολή με Τσιμίσκη. Ξέρετε, εκείνο το σημείο είναι λίγο στενά. Οπότε, στα δυτικά βλέπω είμαστε εντάξει. Στα ανατολικά, καλά επικρατεί η κίνησή μας. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Στην Κωνσταντίνο Καραμαλή, μόνο στο ρεύμα προς το κέντρο μετά το ύψος της Βούλγαρης, ίσως συναντήσετε μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια. Ενώ στα υπόλοιπα σημεία της πόλης, εντός αλλά και περιφερειακά, είμαστε σούπερ. Το ίδιο και στη Μουδανιών. Στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια της Καλλιθέας, ενώ δύσκολα είναι τα πράγματα. Στα φανάρια της Νικήτης, εκεί στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ουρά είναι μεγάλη, οπότε υπομονή. Φύγαμε εμείς για Έλενα από Παρίζου και μέχρι τις 10 θα είμαστε, ξέρετε, ανάμεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και ως τις 10 είμαστε μαζί στους 95 και 1.

Αν είχα μόνο μια ζωή, για σένα τη χαράμιζα.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Σαν ναυαγή ερωτικά και μουσικά πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Νίνο λοιπόν, ο οποίος ανέβασε και ένα πολύ ωραίο βίντεο με τα γενέθλια της Τζόζεφιν, με την τούρτα εκεί πέφτει από τα χέρια. Τι γίνεται βρε παιδιά, αυτό το ζευγάρι μας έχει πάρει τα μυαλά. Του στέλνουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας και χρόνια πολλά εννοείται. Και εμείς σαν ναυαγή σε κανένα νησί θα βρεθούμε βρε παιδιά, τι καλοκαίρι. Πέρασε το καλοκαίρι και δεν πήραμε χαμπάρι. Καλά τώρα μην με ακούτε εμένα που λέω ότι πέρασε. Δεν θα πούμε καλό χειμώνα σε αυτή την εκπομπή. Ωστόσο καλή επιστροφή σε όσους έχετε γυρίσει στην πόλη, στις δουλειές σας. Πήρα σήμερα το μετρό και ήταν τίγκα. Λέω τι έγινε τώρα ξαφνικά Δευτέρα. Τι, γιατί να αλλάζει έτσι. Δεν το είχα στο νου μου, αλλά επανήλθα κι εγώ στην πραγματικότητα μια χαρά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Για εσάς πώς ξεκίνησε η εβδομάδα. Στείλτε μου στο Viber 6982-951-951 και συνεχίζουμε με πολλά που έχουμε να σχολιάσουμε και πολλά ακόμη περισσότερα που έχουμε να ακούσουμε πάντα στους 95,1.
1: Είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κόσμο Ράδιο. Κόσμο Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

λόγοι απλά και καθαρά. Νίκος Οικονομόπουλος, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Πολλά φιλάκια στην Αγγελική μου και πολλά συγχαρητήρια για το διορισμό, για την επιτυχία. Άντε, όλα τα καλά. Και όλα όμορφα θα πάνε από εδώ και πέρα. Το νιώθω, ρε παιδί μου, όταν ξεκινάει κάτι σωστά, έτσι, αρχή τη σεζόν, σημαίνει ότι και η υπόλοιπη σεζόν θα πάει όπως πρέπει και πολύ καλύτερα από όσο έχουμε φανταστεί. Γεια σου, όμορφο Κατερινάκη. Πολλά φιλάκια και σε εσένα. Καλώς την και την Ειρήνη εκεί στη Γερμανία. Μας έχει στείλει εδώ τα ωραία της τα μηνύματα. Πολλά, πολλά φιλάκια και αγάπη. Νάτος και ο Θωμάς επίσης συντονισμένος και απόψε. Αυτό είναι. Έχουμε γίνει μια πολύ ωραία παρέα και η Δήμητρα εδώ στην παρέα. Παιδιά, πολλά φιλάκια. Να έχουμε ένα πολύ φωτεινό και όμορφο βράδυ. Να τα βάλουμε όλα στη σειρά. Σε πολύ λίγα λεπτά θα τα πούμε και live στο προφίλ μας στο Instagram. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Για την ώρα όμως, Κατερίνα Λιόλιου. Δυνατά αμέσως τώρα.

Γιατί εσύ θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Θάνος Πετρέλης, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί στις 10. Φύγαμε να απολαύσουμε και ενώ τη Σφακιανάκη, αλλά πρώτα θέλω να στείλω την αγάπη μου σε αυτό το κορίτσι το όμορφο, Ειρηνάκη μου, να το χαίρεσαι το αγόρι σου. Χρήστο, χρόνια πολλά και κόσμο ευτυχισμένα. Χαρούμενα 21 λοιπόν. Τα καλύτερα εννοείται, ευχόμαστε και να ξέρεις ότι έχεις μια υπέροχη μαμά που σε αγαπάει πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από εμένα και τις ευχές. Σε λίγο πριν βγούμε εμείς live στο προφίλ μας στο Instagram, θα απολαύσουμε και ένα τη Σφακιανάκη και Έλενα Ζευγαρά και λίγο πάνω και άμα θέλω, γιατί εγώ είμαι τρελός για σένα και πολλά που σε αγαπάμε πάντα εννοείται στους 95 και ένα και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει για αυτό το βράδυ μας. Χρήστος Μανιδιάτης και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 που αγαπάτε και φέρατε στην πρώτη θέση και εμείς μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Εντάξει, σήμερα νομίζω είναι η χειρότερη μέρα του καλοκαιριού από άποψη θερμοκρασίας. Είναι και Δευτέρα, πώς θα αντέξουμε πια. Έχει αδιανόητη άπνοια βασικά και πάρα πολύ ζέστη εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι στους 30 βαθμούς, αλλά έχει και πάρα πολύ υγρασία. Δεν κουνιέται και φίλο. Και νομίζω σήμερα ήμουν έτοιμη να κλατάρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Ειδικότερα που είχα και διάφορες εξωτερικές δουλειές, νομίζω ήταν το κάτι άλλο. Ήρθε και έδεσε δηλαδή το μεσημέρι. Λέω: θέλω να πάω στο σπίτι μου, δεν αντέχω άλλο. Εσάς που σας βρήκε αυτή η Δευτέρα, είναι και εκεί που βρίσκεστε κι εσείς τόσο ζεστά ή είστε λίγο πιο χαλαρά, πιο κρύα? Εμείς πάντως συνεχίζουμε με πολύ ανεβασμένες θερμοκρασίες. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πήρα και εγώ καινούριο μαγιό και το άπλωσα τις προάλλες, ξέρεις, για μετά από την θάλασσα. Και
3: μάλιστα.
2: Αμάν, λέω, μήπως δεν το βρω, γιατί ήταν εύκολα προσβάσιμο. Αλλά τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται,
3: ναι,
2: εδώ ένα άλλο μαγιό δεν είχε την ίδια τύχη.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Δεν είδες που έχει γίνει βάιρα στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής? Μία ανάρτηση που έχει κάνει μια γυναίκα, ναι, που έχει απλώσει τα μαγιό.
3: Ναι.
2: Και μπαίνει ένας στην αυλή του σπιτιού, τσακ, ναι, μπαίνει μόνο αυτό το μαγιό. Ναι. Μάλλον δεν είχε ο άνθρωπος να κάνει μπάνιο.
3: Ναι.
2: Και κάνει η κυρία δημόσια έκκληση τώρα μέσω social media ότι ναι, να επιστρέψει το μαγιό μου, γιατί ήταν και πόνιμο.
3: Άμα στο κλέψει ο άλλος, δεν νομίζω ότι περιμένει την αγγελία για να στο γυρίσει πίσω.
2: Φαντάζεσαι.
3: Αλλά τώρα που το λέμε,
2: ναι,
3: απευθύνω δημόσια έκκληση,
2: ναι,
3: σε αυτόν που μου είχε κλέψει κάτι πολύ ωραίες γαλάζιες παντόφλες flip-flop στα λουτρά Πόζαρ.
2: Πότε
3: και έφυγε αξιπόλυτος. Έχει 5 χρόνια, δεν έχει σημασία. Να τις φέρει πίσω, Τσιμισκή 51 στον εκτόροφο. Ευχαριστώ.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πόσα νιώθω για σένα, μην τα ρωτάς, Κωνσταντίνος Αργυρός, και αυτά τα πράγματα δεν τα ρωτάμε. Τα βλέπουμε γιατί είναι ξεκάθαρα. Και αν δεν είναι, υπάρχει πρόβλημα. Εμείς είμαστε μαζί, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ως τις 10 θα κάνουμε την πιο ωραία παρέα ραδιοφωνική για αυτό το βράδυ το Δευτεριάτικο. Καλή μας εβδομάδα. Για πάμε να δούμε από κίνηση τι παίζει στους δρόμους της πόλης. Θα ξεκινήσουμε από τον Περιφερειακό, γιατί έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, εκεί στο θέατρο Γης. Οπότε κάπως να προσέχετε σε εκείνο το σημείο, να έχετε υπομονή. Στο αντίθετο ρεύμα προς Χαλκιδική είμαστε μια χαρά. Ενώ τώρα βλέπω στο εσωτερικό της πόλης δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά το κέντρο και τα δυτικά. Ωστόσο, στα ανατολικά υπάρχει έντονο ποδηλιάρισμα στη μεγάλη διασταύρωση στο Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Οπότε να προσέχετε επίσης και να έχετε υπομονή. Στο πρώτο πόδι στη Χαλκιδική είμαστε OK. Παρ' όλα αυτά, στο δεύτερο, όχι. Και στα φανάρια της Νικήτης, εκεί έχει χαλαρώσει πάρα πολύ η κατάσταση. Δεν συναντάμε προβλήματα πουθενά και φύγαμε για Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, δυνατά, αμέσως τώρα.

0: παραπάνω τι να βάλουμε τώρα. Έλκο, εκείνο απολαυστική. Πες μου τι σου χρωστάω δυνατά. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς εδώ μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Έχουμε μια πολύ όμορφη live συνύπαρξη αυτή τη στιγμή στο προφίλ μας στο Instagram. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Να συντονιστείτε γιατί για λίγα λεπτά ακόμη θα είμαστε live σε αυτή την όμορφη τη μάζοξη που έχουμε κάθε έτσι αρχή της εβδομάδας. Και είναι το καλύτερό μου. Εγώ αυτό δεν το αλλάζω. Οπότε φύγαμε εμείς να απολαύσουμε και τραγούδια εβδομάδας. Ποιο είναι αυτό που προτείνουμε άραγε, αυτό που προτείνει το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Όλα αυτά και άλλα πολλά και σε πολύ λίγο και Νίκος Οικονομόπουλος και Κατερίνα Λιόλιου και όσα μας αρέσουν δυνατά στους 95 και 1.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης.
2: Δήμος Αναστασιάδης.
3: Τίτλος.
2: Απόφασή σου.

Και πρέπει και επιβάλλεται. Νίκος Οικονομόπουλος, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 για το βράδυ μας αυτό το ωραίο. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και ως τις 10 θα είμαστε μαζί. Και θέλω τώρα να πω κάτι το οποίο εντάξει θα ακουστεί κλισέ, αλλά όντως τα πράγματα δεν πρέπει να τα σκέφτεσαι πάρα πολύ. Η καταλληλότερη στιγμή είναι το τώρα κάθε φορά. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί έχει 2 μήνες, ζαχαρώνω κάτι πέδιλα σε μια βιτρίνα, έτσι καλοκαιρινά, πολύ ωραία, ό,τι πρέπει για νησί και λέω θα τα πάρω όταν πλησιάζουν οι διακοπές. Μη και μου χαλάσουν τίποτα και μου σπάσουν και μου διαλυθούν, γιατί εγώ το έχω λίγο αυτό με τα παπούτσια. Και βλέπω σήμερα, γιατί λέω και οι εκπτώσεις τέλειες οι καλοκαιρινές, και βλέπω σήμερα έχει στηθεί η χειμερινή βιτρίνα, κάτι μποτάκια, κάτι τσάντες, μπορντό, μαύρα, καφέ, ιστορίες. Και λέω, όχι, Χριστέ μου, γιατί, αλλά εντάξει, εγώ να ήμουν η πολίτρια να μπαίνα μέσα, θα μου έλεγα, εσάς δεν περιμένουμε, κυρία μου, να στήσουμε τη βιτρίνα. Όχι, να το τώρα, πάρτο. Κατερίνα Λιόλιου για τη συνέχεια μας, δεν πειράζει και σχάσαμε το πέδιλο, θα έχουμε το λογαριασμό. Δυνατά, αμέσως τώρα.

0: μαζί είναι η απόφαση σου. Δήμος Αναστασιάδης και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μεγάλο φιλί και στη φίλη μου την Ελευθερία, η οποία είναι απόψε συντονισμένη. Μου λέει: έχω αράξει μπαλκόνι και τώρα δεν θέλω τίποτε άλλο. Εντάξει, εγώ μόνο ένα πράγμα θα ρωτήσω: πώς αντέχεις το μπαλκόνι με αυτή τη θερμοκρασία? Αλλά θα μου πεις, όταν έχουμε ωραία παρέα, δεν μας νοιάζουν και πολλά από τα τριγύρω. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, ως τις 10 παρέα λοιπόν, και φύγαμε αμέσως τώρα για Μιχάλη Χατζηγιάννη, γιατί εγώ δεν φεύγω. Θα μείνω όλη νύχτα στην πόρτα σου. Δυνατά, αμέσως τώρα, πολύ ερωτικά, εννοείται στους 95 και 1.
1: Δεν φεύγω.
0: Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, ως τις 10 παρέα λοιπόν, και φύγαμε αμέσως τώρα για Μιχάλη Χατζηγιάννη, γιατί εγώ δεν φεύγω. Θα μείνω όλη νύχτα στην πόρτα σου. Δυνατά, αμέσως τώρα, πολύ

Ζωή. Νίκος Βέρτης, γιατί πράγματι μας έλειψε πολύ. Επιτέλους τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Οι εμφανίσεις του θα είναι μαγικές, εγώ το νιώθω. Άντε, μας έχει ξεχάσει εδώ ο Νίκος Βέρτης. Δεν έχει ξεχάσει τη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως, εμείς τον περιμένουμε πώς και πώς. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Τα λέγαμε άνω μεταξύ μας από τις 8 μέχρι τις 10. Περάσαμε ένα πάρα πολύ όμορφο διώρο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Νομίζω το βράδυ της Δευτέρας μας δεν θα μπορούσε να είναι ωραίο. Οπότε ξέρετε, η συνέχεια αναμένεται επίσης μαγικά ραδιοφωνική, γιατί ακολουθεί η Δήμητρα Σιβρή. 10 με 12 θα είναι η πιο ωραία παρέα, είναι το μόνο σίγουρο, και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μα έχει ρεπορτάζ για την Άννα Βύση. Την είδανε, λέει, φίλοι σου πηγαίνανε από εδώ, από εκεί και τρώγανε δίπλα-δίπλα.
2: Δεν ήθελα να σου πω για του φίλου μου που την είδανε, αλλά εν πάση περιπτώσει την είδαν και οι φίλοι μου.
1: Ναι.
2: Στην
1: Κεφαλονιά
2: ήταν, ναι. Μαζί με τον Σεύκο Σκούστα. Στην ταβέρνα που ήταν όλο ο κόσμο.
1: Ναι.
2: Η Άννα Βύση του χαιρέτησε όλου. Βγήκε φωτογραφίε με όσου του ζητήσανε.
1: Ναι.
2: Κάνει όμω γυμναστική, μάνα, το ξέρει.
1: Έφαγε τόσο πολύ στην Κεφαλονιά. Στην ταβέρνα και με τη φίλη σου έφαγε τόσο πολύ.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν μετρούσε τι μπουκέ τη, είχε και πλάτη. Κάνει γυμναστική σου. Λέει με θέα τη θάλασσα πάνω στο κατάστρωμα του σκάφου.
1: Ναι.
2: Με αθλητικό total black look, κολάνα, μάνικο top, καπέλο, αθλητικά παπούτσια. Τι μου λες. Και γυμναστή βέβαια.
1: Α, τον, είχε γυμναστή.
2: Τον έχει ταγκάρει φυσικά.
1: Αλήθεια.
2: Είναι και αυτό στη φωτογραφία, μάνο.
1: Γιατί δεν
2: πες στο κοσμοράδιο.gr να δει εκεί πέρα.
1: Γιατί δεν είμαι εγώ.
2: Ο γυμναστής
1: της. Ο γυμναστής της, ναι, εννοείται.
2: Άννα Βύση, σε παρακαλώ, πάρ' τον έστω έτσι για ένα personal.
1: Έστω.
2: Να το βάλει στο βιογραφικό
1: ότι,
2: του.
1: Ναι.
2: Να έχει να μαζελίζει για άλλα 30 χρόνια, τουλάχιστον με αυτό. Εντάξει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
3: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Λες πως σε πνίγω, μα δεν ξέρω πως να φύγω.
1: Φύ του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γίνεται.
1: Εξηγήστε μου, βρε παιδιά, γιατί δεν μπορούμε όταν μας στέλνουν καλημέρα, καληνύχτα, να τους πούμε κάτι άλλο από καλημέρα, καληνύχτα επίσης. Όλα μπορούν να ζημούν. Τα καλύτερα, ξέρετε, δυστυχώς λέγονται πάντα off-air. Καλησπέρα και καλωσορίσατε. Πού αλλού στο αγαπημένο σας και νούμερο 1, Κοσμοράδιο 95,1, εδώ στη βραδινή ζώνη. Ξεκινάει ένα κεφαλαίο 8 με 10 και έρχομαι και εγώ 10 με 12 για να κλείσουμε μαζί το βράδυ μας, το πρώτο της εβδομάδας, να μου πείτε πώς τα περάσατε. Έτσι, είπαμε σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της νέας σεζόν, η Παγκόσμια Δευτέρα, 24 του Αυγούστου. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα έχουν ξεκινήσει να βρίσκονται σε κανονικό ρυθμό, γιατί τις προηγούμενες ημέρες ήμασταν πολύ πιο χαλαρά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε καθυστερήσεις στο κέντρο της πόλης και στην Τσιμισκή και γενικότερα γύρω στα στενά του κέντρου Τσιμισκή με Αγγελάκη, στη Λεωφόρο Νίκης επίσης, με Εθνικής Αμήνης στα γνωστά σημεία, αλλά και Εγνατία προς τα δύο ρεύματα. Επίσης ανατολικότερα, στη Λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου και προς τις δύο κατευθύνσεις, θα συναντήσετε κάποια εμπόδια και αρκετές καθυστερήσεις στην Κατσιμίδη από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε καλά. Στον περιφερειακό δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό. Στον κόμβο του Αγίου Παύλου εκεί υπάρχει αρκετή καθυστέρηση. Ενώ στα υπόλοιπα σημεία και στο, παιδιά, στο δυτικό κομμάτι της πόλης, στην εσωτερική περιφερειακή κάποια εμπόδια, αλλά όχι κάτι τόσο ανησυχητικό. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση. Νίνο και Σταμάτα στους 9, 5 και 1.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ψυχολόγος και ένοχο κορμί. 20 χρόνια, παιδιά, φέτος ο Νίκος Οικονομόπουλος, με όλες έτσι τις συναυλίες που έχει κάνει ανά την Ελλάδα και φυσικά πέρασε και από την πόλη μας. Πάντα με υποστήριξη, υπογραφή και σφραγίδα Κοσμοράδιο 95,1. Όπως όλα τα μουσικά events της πόλης και όχι μόνο, έρχονται και τα music live events. Πόπο τι έχει να γίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Προτού όμως, επειδή υπογραφή και σφραγίδα έχουν και τα πολιτιστικά γεγονότα και οι θεατρικές παραστάσεις με το Κοσμοράδιο 95,1, παίρνεις κινητό στο χέρι, πληκτρολογείς τη λέξη θέατρο και αποστολή με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6982951951, γιατί κληρώνω σήμερα δύο διπλές προσκλήσεις για την θεατρική παράσταση Τροάδες για αυτήν την Τετάρτη 26 του μήνα στις 9 η ώρα στο Θέατρο Δάσους, που πραγματικά έχω ακούσει τα καλύτερα. Θέλω και εγώ πάρα πολύ να πάω να τη δω. Οπότε θα μου πείτε εσείς οι τυχεροί, εάν πραγματικά σας άρεσε. Καλή επιτυχία σε όλους. Ονοματεπώνυμο θέατρο και αποστολή στο Viber 6982951951.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

Δέσποινα, Βανδύ και γυρίσματα. Αχ, τι τραγούδι είναι αυτό. Πού είσαι, Άννα, κάτσε να σου πω πόσο το έχω τραγουδήσει εγώ αυτό το τραγούδι. Στα παλιά τα χρόνια, έτσι, τα φοιτητικά, που εντάξει, είχαμε και κάποιες απογοητεύσεις, αλλά έχει ο καιρός γυρίσματα. Καλά τα λέει η Σοφή Δέσποινα, Βανδύ. Πολύ αγαπημένο, έτσι, ένα throwback από τα παλιά. Και θέλω να μου πείτε κι εσείς τι θέλετε να ακούσετε. Ποιο τραγούδι από το παρελθόν και από ποιο καλλιτέχνη θέλετε να απολαύσουμε, έτσι, σε λίγο στις 11 παρατέταρτο. Εσείς το επιλέγετε στο Viber 6982-951-951. Το throwback song, έτσι, για τη Δευτέρα. Να πάμε να ξεκινήσουμε ωραία με όλα αυτά που ζητάτε και αγαπάτε. Παίζουν δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.

τραγούδι είναι αυτό και τι φεγγάρι είναι αυτό που έρχεται, παιδιά. Η Πανσέλινα του Αυγούστου, όπως γνωρίζουμε, είναι πάντοτε από τις πιο εξαιρετικές. Καλά, εντάξει, είστε μοναδικοί. Εκτός ότι μου στέλνετε μηνύματα στο Viber, συγγνώμη τώρα, διακόπτω την κανονική ροή, μας παίρνετε και τηλέφωνο, έτσι θέλω να έρχονται και ηχητικά μηνύματα για αφιέρωση σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Φυσικά εννοείται, γιατί πάντοτε προτεραιότητα έχετε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις στο γνωστό αριθμό του Viber 6982951951 και εκεί συνεχίζει και ο διαγωνισμός για το θέατρο, τη θεατρική παράσταση Τροάδες. Οπότε συνεχίζετε να συμμετέχετε κανονικά και στο τέλος της εκπομπής κάνω κλήρωση. Επιστρέφω τώρα να σας πω ότι η Πανσέλινος του Αυγούστου θα φωτίσει έτσι τον ουρανό την Παρασκευή 28 του Αυγούστου, δηλαδή αυτή την Παρασκευή, και ανυπομονούμε. Και επιστρέφω επίσης και στο τραγούδι για να πω ότι αγαπάμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Είναι μοναδική, είναι ιδιαίτερη η φωνή της και η μουσική του στίχους έχει υπογράψει ο Γιώργος Θεοφάνους, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει τώρα κάτι καλύτερο από αυτό. Πάμε να απολαύσουμε Γιώργο Κακοσέο στο βράδυ μας μαζί με Σιβρή στους 9:51.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σε αυτές οι επιπτώσεις, παιδιά, είναι και οι επιπτώσεις των διακοπών, να ξέρετε. Καλά τα λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης, όσο ζω, μαζώ. Αγαπημένος Ραφαηλίας Ντόντογλου, την απολαμβάνετε καθημερινά 12 με 2 στο Κοσμοράδιο 95,1. Και αν μπαίνεις στα social του Κοσμοράδιο, που καλώς θα κάνεις να μπαίνεις, γιατί έχει και πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Το πρωινό αυτή την εβδομάδα δίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πολύ σημαντικό. Ένα δώρο που πραγματικά όποιος το κερδίσει, εντάξει, θεωρώ ότι έτσι θα το απολαύσει, γιατί μιλάμε για μια υποτροφία. Έτσι καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χρονιά που έρχεται, για δυσκολική χρονιά και τα λοιπά. Οι περισσότερες λεπτομέρειες στο Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 στο Instagram, και εκεί θα δεις και το δικό μου TikTok, παιδιά, γιατί και στο TikTok ανεβαίνει το βιντεάκι όσα κάνουμε στο Instagram. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε κουρασμένοι από τις διακοπές. Όταν ερχόμαστε από τις διακοπές, θέλουμε και άλλες διακοπές. Τι να κάνουμε τώρα, δεν τα λέω καλά. Για να πάμε να τα πούμε όλα μαζί, και φυσικά πρώτα απ' όλα να τα ακούσουμε στο Κοσμοράδιο 95,1 στο δεύτερο 60 λεπτό με την Δήμητρα Σιβρή.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, μήπως έχεις καμία κρυφή σχέση, κάτι?
3: Πάρα πολλές, όχι έτσι, μόνο μία.
2: Όχι.
3: Ναι, έχω μία για κάθε μέρα. Για πες.
2: Τι είναι άρωμα.
3: Ναι, αυτό δεν μπορώ. Λοιπόν, βαριέμαι, θέλω να αλλάξω.
2: Κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε, ξέρεις, το ένθετο που λέμε τις νέες τάσεις που υπάρχουν και κυριαρχούν στις σχέσεις. Το pocketing, ξέρεις τι είναι?
3: Το pocketing.
2: Ναι.
3: Σε βάζω στο τσεπάκι μου.
2: Κάπως έτσι, γιατί σε έχω στο τσεπάκι μου. Γιατί όταν ο νέος σύντροφος ή νέα σου σύντροφος προσπαθεί να κρατήσει τη σχέση κρυφή από φίλους, οικογένεια, social media, από τον κόσμο γενικότερα. Μπορεί να υπάρχουν λόγοι αθώοι γι' αυτό, αλλά λέει, θεωρείται, λέει, red flag. Γιατί? Γιατί εμένα, επειδή με ματιάζουν συνέχεια.
3: Α, μάλιστα, ναι.
2: Κατάλαβες.
3: Να σου πάρουμε μια αρματιά σκόρδα, ρε Μάνο.
2: Θέλω, ρε.
3: Να σου πάρουμε 2-3 ματάκια από εκείνα που έχουν στα τουριστικά μέρη πολλά.
2: Όχι, προτιμώ να βγάζω τα ματάκια μου.
3: Μόνο. Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία που θα ήθελα να την κρατήσει για τον εαυτό σου.
2: Ναι.
3: Το pocketing το απορρίπτω και αυτό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Μαλάκα.
1: Φίτου Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο μου τον Γιώργο που γύρισε από τη Μύκονο, παιδιά. Και εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα. Διακοπές και καλοκαίρι και νησί, όποιο νησί και αν είναι. Αλλά και η Μύκονος είναι καταπληκτική, δεν το συζητώ. Και τώρα σήμερα έχει να κάνει τα πράγματα της βαλίτσας από το πρωί και φυσικά να σκεφτεί ότι ξαναμπαίνουμε στη ρουτίνα και στην δουλειά. Δεν ανησυχώ όμως, γιατί θα περάσει πάρα πολύ ωραία μέσα στην εβδομάδα. Οπότε του στέλνω όλη μου την αγάπη, πολλά φιλιά και φυσικά στα καλύτερα που έλκονται, Γιώργο. Έτσι ξεκινάει το δεύτερο 60 λεπτό με θετικές, ωραίες δηλώσεις. Πάντα φιλοσοφούμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 με Δήμητρα Σιβρή. 6 λεπτά και μετά τις 11. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Πού είστε, βρε, τι κάνετε και κυκλοφορείτε ακόμη στους δρόμους της πόλης? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καθυστερήσεις και στην Εγνατία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης μας. Καλύτερα τα πράγματα στη Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης έχουν βελτιωθεί. Το ίδιο και στα υπόλοιπα σημεία ανατολικότερα, εκτός από την Κατσιμίδη που και στα δύο ρεύματα έχουμε καθυστερήσεις. Τώρα στον περιφερειακό είμαστε πάρα πολύ καλά και δυτικά την απόφθοση. Τα δυτικά, παιδιά, το τελευταίο διάστημα χαλαρά διακοπάρουν εκεί και καλά κάνουν. Έχω εσένα, λέει ο Αντώνης Ρέμος, και έρχεται εκεί η Αναστασία και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στους 9, 5 και 1.

0: Σουρία, Ρία Ελληνίδου Σαφάρι. Χαμόκανε αυτό το κορίτσι και είναι και πάρα πολύ έτσι, νομίζω, γεμάτο το καλοκαίρι της φέτος και μας αρέσει και πολύ, γιατί είναι έτσι γεμάτη ενέργεια, ωραία διάθεση, πολύ ωραίο κορίτσι, πολύ ωραία φωνή, πολύ μεγάλες επιτυχίες και πολύ αγάπη από το Κοσμοράδιο 95,1. Όλα πολύ θέλω να είναι πάντοτε εδώ στα βράδια μας, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12, Δήμητρα Σιβρή, και είμαστε μαζί. Μου ζητάτε και έχετε δίκιο να σας πω λίγα περισσότερα πράγματα για την παράσταση Τροάδες, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετική. Οπότε εσείς ακόμη έχετε λίγο χρόνο να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, γιατί στο τέλος εκπομπής κάνω κλήρωση. Θέατρο ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982951951. Μιλάμε λοιπόν για μια διαφορετική σκηνική ανάγνωση των Τροάδων του Ευρυπίδη που φέρνει το Εθνικό Θέατρο στο Θέατρο Δάσου Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δάσου 2026. Καλά, και το σημείο είναι τρομερό. Αλλά και η Ελένη Ευθυμίου προσεγγίζει τραγωδίως μια συλλογική φωνή αντίστασης απέναντι στη βία, την κατοχή και την απώλεια, δίνοντας χώρο σε σώματα και εμπειρίες που συχνά μένουν αόρατα στη δημόσια αφήγηση. Πραγματικά μιλάμε για ένα εξαιρετικό έργο. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος
4: Απόφασή σου.

Η μία ή απόλυτη ή Άννα Βύση. Κανά σε καλά, τι τραγούδι είναι αυτό. Να είναι καλά η Άννα Βύση που το τραγούδισε μαζί με πολλές άλλες επιτυχίες. Έτσι κάτι ωραίο από το παρελθόν. Έρχεται και το throwback το σημερινό. Ακριβώς παρά 20 περίπου πάνω τέταρτο εκεί. Θα βγει, να ξέρετε, για την αγαπημένη ακροάτρια που μου το ζήτησε. Θα σας τα πω όλα στη συνέχεια. Προτού όμως πάω να σας πω κάτι για την Άννα Βύση και πραγματικά μετά μου πετάγεται κάτι ανάλογο και δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Δηλαδή, βλέπω στο κοσμοράδιο.gr το άρθρο και την Άννα Βύση ότι κάνει γυμναστική πάνω στο σκάφος, ακόμη και στις διακοπές. Και λέω, να, αυτή είμαι εδώ. Και από την άλλη, βλέπω το άλλο το ωραίο το άρθρο, γιατί δεν μπορούμε να πούμε όχι σε ένα κομμάτι σοκολάτας, όπως λέει και η έρευνα. Και οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο, έτσι τώρα του Λίτς, εξηγούν αυτή την αίσθηση της σοκολάτας. Παιδιά, εντάξει, άμα τώρα μας κόψουμε και τη σοκολάτα, ας κάνουμε και στις διακοπές λίγη γυμναστική, δεν πειράζει. Αλλά θα φάμε και τη σοκολάτα μας και θα περάσουμε και ωραία. Με απόν και βοριά στους 95 και 1 και Δήμητρα Σιβρή.

Για παράδειγμα, ήρθε η στιγμή για το throwback song της εβδομάδας μας. Για την, το πρώτο μάλλον της εβδομάδας μας, παιδιά. Περιμένετε, πέφτουν εδώ πέρα και τα τηλέφωνα και τα κινητά, γίνεται ένας χαμός. Αλλά επειδή η Φωτεινή το ζήτησε, το Θοδωρή φέρει έτσι απλά και θέλαμε να τον θυμηθούμε, γιατί και την Τετάρτη θα τον απολαύσουμε με υποστήριξη, εννοείται. Κοσμοράδιο 95,1 ζωντανά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οπωσδήποτε θέλουμε αυτό το πράγμα να συμβεί, να τον χαρούμε, και ό,τι ζητάτε εννοείται στο throwback song πάντοτε παίζει στον αέρα. Για τη Φωτεινή λοιπόν με πολύ πολύ αγάπη, και φυσικά θέλω να στείλω και μια ιδιαίτερη καλησπέρα στην Ειρήνη τη Φλενάδα μου και το Ζαφύρι που γυρίζουν από Χαλκιδική. Είστε πολύ έτσι που γυρίζετε και εννοείται είστε κοσμοσυντονισμένοι, γιατί δεν υπάρχει καλύτερη παρέα στο αυτοκίνητο. Μαζί με Σιβρή λοιπόν και ο Θοδωρής φέρει στο throwback song της Δευτέρας για τη Φωτεινή.

0: Θα περιμένω, θα σε περιμένω και εγώ θα σας περιμένω και αύριο πάλι, γιατί κάπως έτσι με έλικο κίνη και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να βάλουμε τον επίλογο για την απόψινή μας εκπομπή. Αλλά εννοείται ότι αύριο Τρίτη θα ξυπνήσουμε πολύ ωραία με Μαρία Παζαρούλα και Group Therapy. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε το throwback song που παίζει στον αέρα καθημερινά ή της δικής σας επιλογής για έναν από εσάς τους ακροατές μέσα από το Viber. Και φυσικά επειδή η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή και έχουμε και πολύ υγρασία και ήδη 30 βαθμούς Κελσίου, μιλάμε τώρα 12 η ώρα τη νύχτα, έτσι. Οπότε προσοχή, ενυδάτωση, τις ομπρέλες και τα ωραία, τα άνετα, τα ρούχα που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Θα τα πούμε πάλι αύριο, εννοείται. Μην πάτε πουθενά. Έρχεται μετά και ο Μάνος Μιράντα και ο Γιώργος στις 8 για το καλύτερο πρωινό της πόλης. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φίλη. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξει το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πήρα και εγώ καινούριο μαγιό και το άπλωσα τις προάλλες, ξέρεις, μετά από την θάλασσα και...
3: Μάλιστα.
2: Αμάν, λέω, μήπως δεν το βρω, γιατί ήταν εύκολα προσβάσιμο, αλλά τελικά τέλος καλό όλα καλά. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται,
3: ναι,
2: εδώ ένα άλλο μαγιό δεν είχε την ίδια τύχη.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Δεν είδες που έχει γίνει viral στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, μία, ναι, ανάρτηση που έχει κάνει μια γυναίκα, ναι, που έχει απλώσει τα μαγιό.
3: Ναι.
2: Και μπαίνει ένας στην αυλή του σπιτιού, τσακ, ναι, παίρνει μόνο αυτό το μαγιό. Ναι. Μάλλον δεν είχε ο άνθρωπος να κάνει μπάνιο.
3: Ναι.
2: Και κάνει η κυρία δημόσια έκκληση τώρα μέσω social media ότι, ναι, να επιστρέψει το μαγιό μου, γιατί ήταν και πόνιμο.
3: Άμα στο κλέψει ο άλλος, δεν νομίζω ότι περιμένει την αγγελία για να στο γυρίσει πίσω.
2: Φαντάζεσαι.
3: Αλλά τώρα που το λέμε, ναι, απευθύνω δημόσια έκκληση, ναι, σε αυτόν που μου είχε κλέψει κάτι πολύ ωραίες γαλάζιες παντόφλες flip flop στα λουτρά Πόζαρ.
2: Πότε
3: και έφυγε αξιπόλυτος. Έχει 5 χρόνια, δεν έχει σημασία. Να τη φέρει πίσω, Τσιμισκή 51 στον εκτόροφο. Ευχαριστώ.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πνεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μα έχει ρεπορτάζ για την Άννα Βύση. Την είδανε, λέει, φίλοι σου πηγαίνανε από εδώ, από εκεί και τρώγανε δίπλα-δίπλα.
2: Δεν ήθελα να σου πω για του φίλου μου που την είδανε, αλλά εν πάση περιπτώσει την είδαν και οι φίλοι μου.
1: Ναι.
2: Στην
1: Κεφαλονιά
2: ήταν, ναι. Μαζί με τον Σεύκος Κούστα. Στην ταβέρνα που ήταν όλο ο κόσμο.
1: Ναι.
2: Η Άννα Βύση,
1: ναι,
2: του χαιρέτησε όλου. Βγήκε φωτογραφίε με όσου του ζητήσανε.
1: Ναι.
2: Κάνει όμω γυμναστική, μάνα, το ξέρει.
1: Έφαγε τόσο πολύ στην Κεφαλονιά. Στην ταβέρνα και με τη φίλη σου έφαγε τόσο πολύ.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν μετρούσε τι μπουκέ τη, είχε και πλάτη. Κάνει γυμναστική, σου λέει, με θέα τη θάλασσα πάνω, ναι, στο κατάστρωμα του σκάφου,
1: ναι,
2: με αθλητικό total black look, κολάνα, ναι, μάνικο top, καπέλο,
1: γυμναστή,
2: αθλητικά παπούτσια, τι μου λες, και γυμναστή βέβαια.
1: Α, τον, είχε γυμναστή.
2: Τον έχει ταγκάρει φυσικά.
1: Αλήθεια.
2: Είναι και αυτό στη φωτογραφία, μάλλον.
1: Γιατί δεν
2: μπες
1: είμαι
2: στο κοσμοράδιο.gr να δεις εκεί πέρα.
1: Τι δεν είμαι εγώ.
2: Ο γυμναστής.
1: Ο γυμναστής, ναι, εννοείται.
2: Άννα Βύση, σε παρακαλώ, πάρ' τον έστω έτσι για ένα personal.
1: Έστω.
2: Να το βάλει στο βιογραφικό
1: ότι,
2: του.
1: Ότι, ναι.
2: Να έχει να μαζελίζει για άλλα 30 χρόνια, τουλάχιστον με αυτό. Εντάξει.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Λέτε να ακού. Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος.
0: Απόφασή σου.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: να ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, φυσικά. Κόσμο ράδιο. Και εσείς Κόσμο ράδιο. Και εμείς Κόσμο ράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κόσμο ράδιο. Κόσμο ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Η Έλενα Χαραλαμπίδου.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω.

Νύχτωσε νωρίς, έξω δεν θα βγω. Θα βρεθώ μαζί σου όπως ξέρω εγώ. Όταν πάλι εσύ

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.